0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να προσπαθήσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω τη μηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και αποκτήσει και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι προτάσεις της Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων, ακόμη και μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος, κατάργηση των πανελλαδικών και επαναφορά των 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του Πασόκ με αφορμή την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αξιολόγησε τις τιμές βάσει μηνιαίων πωλήσεων προϊόντων που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και εκτίμησε ότι μπορεί να οδηγήσει σε μέση εξοικονόμηση 39 ευρώ το μήνα ανά νοικοκυριό. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία.
9: Νικηφόρο το ξεκίνημα της ΑΕΚ στη Λιγκ Φέις του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας του Νέστου Χρυσούπολη στην Καβάλα με 2-0. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-0 της ΑΕΛ. Με το δεξί μπήκε στη Λιγκ Φέις του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ατρόμητος. Οι Περιστεριώτες δυσκολεύτηκαν αρκετά για να κάμψουν την αντίσταση του Πανσεραϊκού στις Σέρες επικρατώντας 1-0 με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
8: Easy weather.
9: Γενικά αίθριος ο καιρός το πρωί στην Αττική, από το μεσημέρι θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την

ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπί. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές βροχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής, Θερεάς Ελλάδος, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Οι προτάσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, μείωσης φόρων, ακόμη και μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος, κατάργηση των πανελλαδικών και επαναφορά των 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του Πασόκ αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες και ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος. Στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας ξεπερνούν τις 91.000 σε μια διαδικασία που έχει λάβει παράταση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα κλειστά σπίτια που έχουν επιλεχθεί είναι περισσότερα από 11.000, έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο ενδεχόμενο να υπάρξει κι άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα, καθώς είναι προφανές ότι υπάρχει πολλή ανάγκη για ανακαίνιση σπιτιών, ειδικά στην Αθήνα που βρίσκονται παλιά σπίτια. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το Νεπάλ σχεδιάζει την επαναλειτουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για κατολισθήσεις σε τμήμα των συνόρων με την Κίνα, μια εβδομάδα μετά την καταστροφική πλημμύρα που έχει αφήσει πίσω της περισσότερους από 1.000 νεκρούς.
14: Easy Sports.
13: Νικηφόρο το ξεκίνημα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας του Νέστου Χρυσούπολη στην Καβάλα με 2-0. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-0 τη ΑΕΛ. Με το δεξί μπήκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ατρόμητος. Οι Περιστεριώτες δυσκολεύτηκαν αρκετά για να κάμψουν την αντίσταση του Πανσεραϊκού στις Σέρες, επικρατώντας με 1-0 με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
14: Easy Weather.
13: Γενικά έθρεσε ο καιρός από το πρωί στην

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
3: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Oh, θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστά, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμός νωρίτερα στην περιοχή συνέδη της Άνδρου για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού. Στη Φλόρινα, από νωρίς το πρωί, μένεται η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 13 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο το οποίο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού με το πρώτο φως της ημέρας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγείο που εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκένωση της περιοχής. Συναγερμό σήμανε και στο Παλαιό Φάληρο καθώς καταγράφηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, ήδη από σήμερα ξεκινούν οι πρώτοι ψεκασμοί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν σε

0: Μιχαηλίδη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα γυναικών.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός από το πρωί στην Αττική, το μεσημέρι αναμένεται να αναπτυχθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Να δω

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed.

0: πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Φλόρινα, από νωρίς το πρωί, μένεται η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 13 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο, το οποίο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού με το πρώτο φως της ημέρας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή, όπου εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκένωση της περιοχής. Συναγερμός σημάνε και στο Παλαιό Φάληρο, καθώς καταγράφηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, ήδη από σήμερα ξεκινούν οι πρώτοι ψεκασμοί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, καθώς και σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέες πιέσεις στην αγορά. Στα πρατήρια της χώρας, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ οι τιμές του ντίζελ εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σε κακούργημα από πλημέλημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Easy Sports.
2: Δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις για την ελληνική ενόργανη γυμναστική σημειώθηκαν στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, με τον Αντώνη Ταταλίδη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα γυναικών. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σετ τον Λόιτ Χάρις και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία των υποχρεώσεών του στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας, υποδεχόμενος την νίκη Βόλου απόψε στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
1: Easy weather.
2: Γενικά έθρεος ο καιρός από το πρωί στην Αττική. Από το μεσημέρι αναμένεται να αναπτυχθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρεια και βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ πρωινό 5ης 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς Κελσίου. Εμείς και σήμερα απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο Ellie Goulding, άμεσως τώρα ξεκίνημα με Savage Garden, To the Moon and Back, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You, στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ 23 λεπτά και μετά τις 10. Βρισκόμαστε, είμαι η Μαργαρίτα Ελοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τη μία. Σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στον Άνθιμο και την Άνθιμη, στην Αριστεία αλλά και στον Αριστείωνα, στον Αρχοντή και την Αρχοντούλα, τον Πολύδωρο και την Πολύδωρα, αλλά και το Φίβο και τη Φίβη που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Αν γνωρίζετε κάποιον με κάποιο από αυτά τα πολύ όμορφα ονόματα, λέτε λοιπόν τα χρόνια τα πολλά. Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης τώρα, ένα μυστήριο πράγμα συμβαίνει και ξαφνικά, ενώ τις προηγούμενες ημέρες ήταν αρκετά επιβαρημένη κατάσταση, κάπως καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα σε σχέση με τα συνηθισμένα μας. Φυσικά υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ θα συναντήσετε προβλήματα και στον Κηφισό από τη Λένορμαν μέχρι περίπου την Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού στην Άνοδο και Βασιλέως Κωνσταντίνου, κατά τόπου στην Αλεξάνδρας υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στην Κατεχάκη, όπως και στην περιφερειακή Ημιτού, στη Συμβολίτης με την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Παραλιακή, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Βούλα. Πάμε στις επιτυχίες μας, Taylor Swift, σε λίγο. Αμέσως τώρα, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της Jennifer Lopez είναι το Ain't It Funny. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Είναι οι Backstreet Boys φυσικά, αυτό είναι το Everybody, ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στη μέρα μας με ένα ωραίο χαμόγελο, με μια ωραία διάθεση. Οι Backstreet Boys που συνεχίζουν τις πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις τους στο Las Vegas με το ένα sold out να διαδέχεται το άλλο, τυχεροί αυτοί που κατάφεραν να τους δουν από κοντά. Άκουσε ο καιρός αυτά που λέγαμε για τις 38 Αυγούστου και όλα τα σχετικά έτσι και λίγο γλυκανάλατα. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι η απότομη αλλαγή θα παρουσιάσει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου ο καιρός με μια σύντομη αλλά έντονη φθινοπορεινή παρένθεση να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και μπουρίνια σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Η ανταπόκριση τουλάχιστον που έχω από Θεσσαλονίκη, από φίλους γνωστούς και οικογένεια είναι ότι χθες έγινε πραγματικά της μουρλής με πολλούς κεραυνούς, με πολλές βροντές και αστραπές και πολύ πολύ βροχή. Τώρα λοιπόν οι αγαπημένοι μας μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα οποία αναμένεται να κινηθούν σταδιακά από τη βόρεια προς τη νότια Ελλάδα. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Κυριακή το καλοκαιρινό σκηνικό θα επιστρέψει κανονικότατα. Η μεταβολή ξεκινά από Μακεδονία και Θεσσαλία. Όσο περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Και όσον αφορά την Αττική, οι συνθήκες γενικά θα είναι καλύτερες σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, δεν αποκλείονται κάποιες παροδικοκές μπόρες, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά του νομού. Κατά τα άλλα, θα έχουμε αρκετή ζέστη και σήμερα, με τα θερμόμετρά μας να φτάνουν και σήμερα τους 34. Teddy Swims, Lose Control για τη συνέχεια.

0: στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Πάμε να μιλήσουμε για τα ωραία πράγματα που έρχονται τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Την Κυριακή λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, το ραντεβού μας είναι στο Taek Wondo, καθώς εκεί θα βρεθούν κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, θα απολαύσουμε live cooking, wine tastings, αλλά και θα δούμε σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε αυτή τη μοναδική ημέρα που θα είναι αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Κάνουμε λοιπόν save the date για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Τα εισιτήριά μας θα τα βρούμε στο more.com με media partner τον Antenna Original Concept by Base Grill. Είναι το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φίλια Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, πιτάκια χρυσή ζύμη, τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Τζούσι Φεραίρι, Non ti scordar mai di me, στον Easy 97,2, πρωινό 5ης, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Συναγερμό σήμανε και στο Παλαιό Φάλιρο, καθώς καταγράφηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, ήδη από σήμερα ξεκινούν οι πρώτοι ψεκασμοί. Υψηλός προβλέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και Εύβοια. Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλογού για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες για να καταθέσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους. Στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας ξεπερνούν τις 91.000 σε μια διαδικασία που έχει λάβει παράταση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα κλειστά σπίτια που έχουν επιλεχθεί είναι περισσότερα από 11.000, έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει και άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα, καθώς είναι προφανές ότι υπάρχει πολλή ανάγκη για ανακαίνιση σπιτιών, ειδικά στην Αθήνα που βρίσκονται παλαιά σπίτια. Καταιγίδα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο ξεσπά από τα μέσα Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένα, η εφορία από τις 16 του μήνα βγάζει στο σφυρί με ζωνέτες, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αποθήκες και αγροτεμάχια, με τιμές πρώτης προσφοράς που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και το 1.247.000 ευρώ. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός τονίζει τις αλλαγές στη θερμοκρασία και τους κινδύνους πλημμυρών, ξηρασιών και ακραία ζέστης. Το φαινόμενο El Niño αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027.
9: Easy Sports.
0: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σετ τον Λόιτ Χάρις και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open. Δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις για την ελληνική ενόργανη γυμναστική σημειώθηκαν στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, με τον Αντώνη Ταταλίδη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα γυναικών.
9: Easy weather.
0: Έθριος ο καιρός στην Αττική από το μεσημέρι. Αναμένεται να αναπτυχθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Με τα θερμόμετρά μας αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας να δείχνουν τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε και νωρίτερα, και σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα στην Αττική. Ενδεχομένως, όπως ακούσαμε και από την Άντζελα Πασχοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων, να έχουμε και κάποιες μπόρες στα βόρεια. Πάμε στις επιτυχίες μας. Sleeping Satellite.

Λαού στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην πόλη, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μην βρίσκουμε πάρκινγκ, ειδικά αν διαμένουμε σε κάποια πυκνοκατοικημένη περιοχή και αν συνηθίζετε να παρκάρετε πολύ κοντά το όχημά σας σε άλλα αυτοκίνητα. Να ξέρετε ότι σύμφωνα με τον νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, γιατί ναι, έχουμε και αυτό να σκεφτούμε τώρα, υπάρχει περίπτωση να σας επιβληθεί πρόστιμο 30 ευρώ, αλλά και να σας αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για 10 ημέρες σε περίπτωση που έχετε κολλήσει σε κάποιο αυτοκίνητο πολύ ή έχετε πλησιάσει πολύ κατά το παρκάρισμα, με αποτέλεσμα το άλλο αυτοκίνητο να μην μπορεί να βγει από τη θέση στην οποία έχει σταθμεύσει. Αν λοιπόν παρεμποδίσετε κάποιο άλλο όχημα με το παρκάρισμά σας, να ξέρετε λοιπόν ότι μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 μέρες, που πραγματικά όταν επιστρέφεις στη ρουτίνα σου και στην καθημερινότητά σου, νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που θες να σου συμβεί. Κατά γενικό κανόνα διαβάζω, προκειμένου να πραγματοποιήσετε με ασφάλεια ένα παράλληλο παρκάρισμα, δηλαδή ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, ο χώρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεγαλύτερος από το μήκος του αυτοκινήτου που οδηγείτε. Αυτό καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, αλλά ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Benson Boone και Beautiful Things, σε λίγο Maroon 5.

Υπέροχος Brian Adams, αυτό είναι το Please Forgive Me. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για ωραία πράγματα που έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η Hellenic Sailing League Powered by Grivalia επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μετά το δυναμικό της ξεκίνημα λοιπόν τον Ιούνιο, η διοργάνωση επιστρέφει για το δεύτερο γύρο αγώνων το Σάββατο που μας έρχεται 5 του μήνα και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis, με περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερο ανταγωνισμό και δύο ημέρες γεμάτες δράσεις στη θάλασσα, σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Ο Easy 97,2 θα είναι εκεί, εκεί θα είναι και ο Βασίλης Κουμεντάκος αλλά και ο Νίκος Μάντζος, θα παίξουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και όπως είπαμε Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, εδώ στον Easy.

0: εδώ στον Easy 97,2. Αυτά μας συμβαίνουν πάνω που πάμε να συμμαζέψουμε το μυαλό μας από διάφορες καλοκαιρινές καταστάσεις. Ακούμε ένα λίγο πιο καλοκαιρινό τραγούδι και αυτού και από την αρχή. Λοιπόν, αν τώρα έχετε επιστρέψει στην πόλη και ψάχνετε ωραία πράγματα για να κάνετε με τα πιτσίρικια σας, θέλω να σας πω ότι τα πιο αξιολάτρευτα κουτάβια επιστρέφουν και επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά η Paw Patrol έχει μπλέξει με δεινόσαυρους, βρίσκεται σε ένα μυστηριώδες τροπικό νησί με τον Rex να έρχεται στην παρέα και αναλαμβάνει τις πιο επικίνδυνες αποστολές διάσωσης. Paw Patrol λοιπόν, κουτάβια και δεινόσαυροι από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas, δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Όσοι έχετε μικρά παιδιά ξέρετε ότι ξετρελαίνονται για αυτά τα τόσο χαριτωμένα κουτάβια, οπότε τώρα φύγαμε για να το απολαύσουμε στα Village Cinemas. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Θετική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς πληρωνόμαστε?
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω το
3: γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Εδώ στο Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε και διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, στο οποίο θα αναφερθώ έτσι πιο εκτενώς λιγάκι. Την ιαπωνική μέθοδο λοιπόν θα αναλύσουμε για να εξοικονομήσουμε το 35% του μισθού κάθε μήνα. Έχει και όνομα, λέγεται Kakeibo, και σε λίγο θα σας πω ακριβώς τι θα κάνουμε για να αλλάξουμε φέτος την οικονομική μας κατάσταση. Μπορεί να μην είναι 1η Ιανουαρίου για να κάνουμε τα New Year's Resolutions, αλλά το ξεκίνημα της σεζόν νομίζω πάντα ενδείκνεται για τέτοιες αποφάσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Easy Life
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ, μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
10: Σχολείο! Μουστάκας!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Easy News.
0: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια του χωριού και μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να το εγκαταλείψουν και να απομακρυνθούν προς τις πρέσπες. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη με την κυβέρνηση και το Πασόκ να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό. 74 άτομα φούσκωναν επιδόματα αναπηρίας και παραπέμφθηκαν στο τριμελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπόθεση να αναβάλλεται για τον ερχόμενο Ιανουάριο. Πρόκειται κυρίως για γιατρούς, διοικητικούς υπαλλήλους των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας αλλά και ιδιώτες. Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλογού για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες για να καταθέσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αξιολόγησε τις τιμές βάσει μηνιαίων πωλήσεων προϊόντων που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και εκτίμησε ότι μπορεί να οδηγήσει σε μέση εξοικονόμηση 39 ευρώ το μήνα ανά νοικοκυριό. Στις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται δεύτερη φάση της διαδικασίας διαγραφής των αιώνιων φοιτητών, με τον Υφυπουργό Παιδείας να ξεκαθαρίζει πως δεν θα δοθεί παράταση. Ο Αμερικανικός στρατός επεκτείνει τις στρατιωτικές του αποστολές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η σύγκρουση με το Ιράν να συνεχιστεί μέχρι και το 2027.
2: Easy Sports.
0: Δύο επιπλέον σημαντικές διακρίσεις για την ελληνική ενόργανη γυμναστική σημειώθηκαν στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, με τον Αντώνη Ταταλίδη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα γυναικών. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σετ τον Λόιντ Χάρις και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία των υποχρεώσεών του στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, υποδεχόμενος την νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
2: Easy weather.
0: Γενικά έθρεος ο καιρός το πρωί στην Αττική, από το μεσημέρι αναμένεται να αναπτυχθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθυνσίες στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγο μετά τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τη μία. Έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερα να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Queen και You Don't Fool Me. Σε λίγο η Ριάννα με το Love on the Brain. Άμεσα τώρα είναι η Cher και αυτό είναι το The Shoop Shoop Song. Εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Full Me στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για την πρωτότυπη αυτή ιαπωνική μέθοδο που λέγεται Kakeibo και υπόσχεται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στα οικονομικά μας. Πώς λοιπόν θα εξοικονομούμε κάθε μήνα το 35% του μισθού μας και όπως καταλαβαίνουμε και πολλά χρήματα ετησίως. Το βασικό λοιπόν είναι στο τέλος κάθε μήνα να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για να καταγράφουμε όσα έχουμε εξοδέψει, καθώς αυτό λέει θα βοηθήσει να καταλάβουμε πού έχουν πάει τα χρήματά μας και κυρίως ποια ήταν τα άσκοπα έξοδά μας. Υπάρχει και έρευνα που έχει γίνει που έχει αποδείξει τα πολυάριθμα ωφέλη της γραφής με το χέρι. Μπορεί όλο αυτό να μας βοηθήσει να κάνουμε θετικές αλλαγές και να μας ενθαρρύνει να αναγνωρίσουμε τα αίτια πίσω από τις κακές συνήθειες. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας πριν αγοράσουμε κάτι που μπορεί να μην μας είναι πολύ απαραίτητο, όπως: μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό το αντικείμενο? Θα το χρησιμοποιήσω πραγματικά? Έχω χώρο γι' αυτό? Ποια είναι η συναισθηματική μου κατάσταση σήμερα? Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είσαι πολύ καλά συναισθηματικά και να επηρεαστείς σε σχέση με τις αυθόρμητες αγορές που είναι να κάνεις. Και στην πραγματικότητα με αυτή τη μέθοδο σκεφτόμαστε πάντα δύο φορές πριν κάνουμε μία αγορά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όσες φορές και να έχω αναρωτηθεί κάτι από τα παραπάνω πριν κάνω έτσι μία αυθόρμητη αγορά, δεν έχω καταφέρει να σταματήσω πριν πατήσω το add to cart. Ωστόσο, σας το μεταφέρω. Εσείς μπορεί έτσι να έχετε λίγο πιο σκληρή θέληση, να είστε πιο αποφασιστικοί. Μάλιστα, διαβάζω ότι υπάρχουν και φόρμες Excel Kakeibo, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να οργανωθείτε καλύτερα. Γιατί όχι? Πάμε να

που σας στείλαμε σε μια τεράστια συναυλία της Cyndi Lauper στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της τελευταίας της περιοδίας και βεβαίως στο πλαίσιο του Easy Live Experience, γιατί αυτά κάνουμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Κοιτάμε τα μεγαλύτερα events που συμβαίνουν στον πλανήτη και σας στέλνουμε να το διασκεδάσετε και να ζήσετε μοναδικές στιγμές κοντά στους πιο αγαπημένους μας καλλιτέχνες ever. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τώρα ξεκινά άλλο ένα μοναδικό Easy Live Experience και αυτή τη φορά θα σας στείλουμε να δείτε μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ένα live στο Παρίσι που δεν θέλετε να χάσετε και εσείς θα μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες τη Δευτέρα που μας έρχεται 7 Σεπτεμβρίου εδώ στο Easy 97,2. James Blunt σε λίγο. Ray, where's my husband? Τώρα.

0: Μένω εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μεσημέρι 5ης, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και τι λένε τα άστρα και τα ζώδια για τη σημερινή ημέρα? Εγώ θα σας πω, καθώς σε λιγάκι η Σελήνη περνάει στους διδύμους. Και τι σημαίνει αυτό? Θα κάνει τις επαφές μας πιο εύκολες, θα δοθεί έμφαση στην επικοινωνία, τις συζητήσεις και τις μετακινήσεις. Και γενικά η ατμόσφαιρα θα είναι έτσι λίγο πιο ελαφριά και πιο ωραία. Αν θέλετε να δεσμευτείτε σε κάτι, να υπογράψετε κάτι σημαντικό, να το κάνετε από το μεσημέρι και μετά, γιατί η μέρα είναι πάρα πάρα πολύ ευνοϊκή και όλα αυτά τα ωραία μαθαίνουμε στο asibiliu.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Να δω.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian

0: Υπέροχη, είναι η Ντάφη και αυτό είναι το Mercy και είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, αφού έφτασε η ώρα που εγώ σας αφήνω. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, παρέα ήμασταν από τις 10 μέχρι αυτή την ώρα. Υποδεχόμαστε φυσικά τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ για 3 ώρες και δεν τη χάνουμε για κανένα λόγο, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί και ο Νίκος Μάντζος. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο Παρασκευή για όλους εσάς και όλους εμάς που κάπως μπορεί να μας έπεσε βαριά η εβδομάδα της προσαρμογής. Έρχεται αυτή η πολυπόθητη πρώτη μας ανάσα. Αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο, μουστάκα.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο, μουστάκα.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
8: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
10: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
8: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
9: 2-1!
8: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του, όπως σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στην παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάστη ή Θεσσαλονίκη. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει η τελευταία εβδομαδία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. 58 νέα εγχώρια κρούσματα δηλώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα και ακόμη 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Σε κακούργημα από πλημέλημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, πρώην ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται η δεύτερη φάση της διαδικασίας διαγραφής των αιώνιων φοιτητών, με τον Υφυπουργό Παιδείας να ξεκαθαρίζει πως δεν θα δοθεί παράταση. Καταιγίδα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο από τα μέσα Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένα, η εφορία από τις 16 του μήνα βγάζει σε πληστηριασμό μεζονέτες, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αποθήκες και αγροτεμάχια, με τιμές πρώτης προσφοράς που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και το 1.247.000 ευρώ. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να στηρίξουν μια συμφωνία.
11: Easy Sports.
12: Ο Έλληνας τενιστάς Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σε τον Lloyd Harris και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open. Δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις για την ελληνική ενόργανη γυμναστική σημειώθηκαν στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, με τον Αντώνη Τανταλίδη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του εδάφους και την Αθανασία Μεσίρη να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα γυναικών. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία των υποχρεώσεών του στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, υποδεχόμενος την νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
13: Easy weather.
12: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, από το μεσημέρι όμως αναμένεται να αναπτυχθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2. Καλώς ήλθα και εγώ, γιατί εσείς εδώ ήσασταν. Είναι μεσημέρι 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Όλα καλά, εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μόλις ήρθα και θα μείνω για τις επόμενες 3 ώρες στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Από τώρα λοιπόν μέχρι και τις 4. 69 81 972 972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Και σήμερα, όπως επίσης και στο Instagram του Easy φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Madonna και Like a Prayer.

John Osborne, one of us. Μεσημέρι Πέμπτης και το περνάμε μαζί. Καλησπέρα και πάλι. Ένα φιλί να στείλω στη Βίκη και στο Λευτέρη που μου έστειλαν ήδη το μήνυμά τους. Και τώρα πάμε να δούμε πώς κινείται η σημερινή ημέρα αστρολογικά. Ακούστε να δείτε τώρα. Βασικά οι πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι είναι ιδανικές για να τελειώνουμε με εκκρεμότητες. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας. Να κλείνουμε εκκρεμότητες, να απαντήσουμε σε μηνύματα, emails που έχουν μείνει ενδεχομένως αναπάντητα, να κάνουμε ένα check σε πρακτικές λεπτομέρειες ενός project που έχουμε αφήσει. Γενικά όμως καλό είναι να αποφύγουμε σημαντικές ενάρξεις ή αποφάσεις σήμερα. Τώρα, αν πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε, να το κάνετε, αλλά να το κάνετε μετά το μεσημέρι που έτσι αλλάζει η ατμόσφαιρα. Κάπως και ελαφραίνει και κάνει πιο εύκολες και τις επαφές μας και τις συζητήσεις μας και δίνεται έμφαση στην επικοινωνία. Επίσης, αν έχετε κάτι να υπογράψετε σήμερα σημαντικό, προτιμήστε το απογευματάκι και μετά μην σας πω από αύριο. Αυτή είναι η γενική εικόνα της ημέρας για όλα τα ζώδια. Οπότε κρατάμε ότι σε γενικές γραμμές η εικόνα της σημερινής ημέρας είναι καλή, είναι καλούτσικη. Και θα την κάνουμε ακόμα καλύτερη εδώ στο Easy 97,2. Καλή μηνόγκα ακούμε και spin around.

I'll be missing you. Και η αλήθεια είναι ότι μας λείπουν εκείνες οι μέρες, οι τελευταίες έστω του Αυγούστου που ήμασταν εδώ και βρίσκαμε να παρκάρουμε λίγο πιο εύκολα, γιατί τώρα αυτά φύγανε ανεπιστρεπτοί. Λοιπόν, το γνωρίζετε εσείς ότι μπορεί να χάσουμε το δίπλωμά μας, το δίπλωμα οδήγησης, αν στριμώξουμε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος? Λοιπόν, είναι ένα λάθος που το κάνουμε όλοι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Μας τιμωρεί πλέον ο νέος ΚΟΚ, θέλω να σας πω. Και η αλήθεια είναι ότι το να βρεις θέση στάθμευσης στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι μία από τις πιο στρεσογόνες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι εμείς καθημερινά. Οπότε αναγκαζόμαστε να παρκάρουμε στην πρώτη ίσως διαθέσιμη θέση που θα βρούμε, ακόμα και αν βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι και ό,τι καλύτερο και ότι θα χρειαστεί να κάνουμε αρκετούς ελιγμούς προκειμένου να παρκάρουμε. Είναι αυτό το παρκάρισμα προφυλακτήρα με προφυλακτήρα που λέμε, τσικ του τσικ. Λοιπόν, είναι πολύ διαδεδομένο. Όμως θέλω να σας πω ότι είναι λάθος. Λοιπόν, η νομοθεσία λέει ότι θα υπάρχει πρόστιμο και θα πληρώσουμε τύπου 30 ευρώ και θα μας πάρουν και την άδεια οδήγησης για 10 ημέρες. Θεωρείται παράβαση λοιπόν. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και το πρόστιμο καλό είναι να το αποφύγουμε και την αφαίρεση άδειας διπλώματος. Τώρα βέβαια έχω μια πορεία. Όταν έρθει η αστυνομία τέλος πάντων και δει ότι το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο, ποιος ξέρει ποιος πάρκαρε πρώτος? Φαντάζομαι ότι το πρόστιμο προκύπτει όταν σε βλέπουν εκείνη την ώρα να παρκάρεις. Λέω εγώ τώρα, εικασία κάνω. Γιατί αλλιώς, άντε τώρα να βγάλεις άκρη ποιος πάρκαρε πρώτος, ποιος τρίμωξε ποιον.

0: Σαντάνα λοιπόν και Smooth, καλό σας μεσημέρι. Είναι 5η, είναι 3 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4. Και τι θα λέγατε, να σώζατε τη ζωή ενός ασθενή αυτήν την εβδομάδα? Είναι η ιδανική έτσι εβδομάδα. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου να βρεθείτε στη Νέα Μάκρη στην αίθουσα Θάλπος. Εκεί το All Win Care διοργανώνει μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκίνου Κοινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείς να εγγραφείς στην Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και ίσως μια μέρα γίνεις η μοναδική ελπίδα για έναν ασθενή. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις και αίμα. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και αυτή η διαδικασία, η 15λεπτή, μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές. Μπες λοιπόν τώρα κιόλας στο allwincare.bloody.org. Εκεί θα μάθεις περισσότερα, θα πάρεις περισσότερες πληροφορίες. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Ροξέτ και άλλα πολλά στο Easy 97,2.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
2: Εγώ.
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη.
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
1: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
1: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
1: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Υπέροχη Pink, Sober. 4 λεπτά πριν από τις 2, εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Να πούμε χρόνια πολλά στο Φίβο που γιορτάζει σήμερα, αλλά και στη Φίβη. Επίσης, να ξέρετε, σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει η Αρχοντία, ο Αρχοντής, ο Πολύδωρος και η Πολυδώρα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά να ευχηθώ και σε εσάς που έχετε τα γενεθλιάκια σας σήμερα. Παρθένη, την τιμητική σας έχετε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα των 2 με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Μάικλ Τζάκσον, Ρόμπι Ουίλιαμς και άλλα πολλά σας έχω εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένα ακόμη σενάριο για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων βρίσκεται μεταξύ των επιλογών που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λίγα 24 ώρα πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πιθανή αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, η οποία εφόσον προκριθεί θα μπορούσε να περιορίσει αισθητά τις κρατήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Νέα δεδομένα για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα καταγράφει η τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. 58 νέα εγχώρια κρούσματα δηλώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα και ακόμη 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές λίμωξης. Υψηλός προβλέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και Εύβοια. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει αύριο τις πόρτες του στο πεδίο του Άρεως και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους. Η εικόνα που διαμορφώνεται στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής σήμερα δείχνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκαταλείψει την στρατιωτική επιλογή απέναντι στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή ως μοχλό πίεσης για μια συμφωνία.
1: Easy Sports.
0: Μια καταπληκτική αναμέτρηση στην ιστορική Μόντζα έρχεται με το 13ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία των υποχρεώσεών του στο Super Bowl κυπέλλου Ελλάδας υποδεχόμενος την νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
1: Easy weather.
0: Από το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες μπόρες στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Επιστρέψαμε λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλώς ήλθατε. Να πω σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε, εμείς είμαστε εδώ από τη μία, Μαρία Φραγκιάκη. Στα ραδιοφωνά σας λοιπόν, μέχρι και τις 4, μεσημέρι 5ης, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλησπέρα στη Ζωή και στο Μάρκο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα στην Ελίνα και στο Βαγγέλη που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν και τους γνωρίζετε. Στο Viber του Easy 6981-972-972. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως επίσης και στο Instagram το Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Είμαστε παντού, οπότε περιμένω τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από Ιωάννινα, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από τη Λευκάδα. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από το γραφείο. Όπου κι αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2 μέσα από το soundis.gr και το Soundis App.

Robbie Williams, She's the One. Και καλό σας μεσημέρι. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και είναι η πρώτη εβδομάδα για τους περισσότερους. Είναι η εβδομάδα προσαρμογής που έχουμε επιστρέψει από την καλοκαιρινή μας άδεια. Πάντα ο Σεπτέμβριος είναι λίγο έτσι ιδιαίτερος μήνας, δεν θα πω περίεργος. Είναι ένας μήνας ο οποίος είναι μήνας προετοιμασίας, τέλος πάντων. Μη σας πω ότι αυτή η προετοιμασία γίνεται και πράξη κυρίως το Σεπτέμβριο. Είναι ένας μήνας που κάνουμε ξεκαθαρίσματα. Κάνουμε έτσι νέα πλάνα, νέα σχέδια. Για πολλούς μπορεί να είναι και κάπως σαν πρωτοχρονιά. Για μένα προσωπικά ο Σεπτέμβριος είναι πάντα μήνας έναρξης, είναι μια πρωτοχρονιά τέλος πάντων. Επιστρέφουμε, κάνουμε νέα πράγματα, επιστρέφουμε στη δουλειά μας ή έχουμε καινούριο πρόγραμμα σε σχολεία, στα μαθήματα, στο γυμναστήριο, λέω εγώ τώρα, θα μπορούσαμε ίσως. Γενικότερα πράγματα ετοιμάζουμε, μικρά και μεγάλα. Είναι αυτό το mood του Σεπτεμβρίου. Είναι μια εμπειρία επανεκκίνησης που μπορεί να μην τη βιώνουμε πάντα πολύ πολύ θετικά, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ σημαντικός μήνας, είναι και μήνας αγορών, είναι μήνας ξεκαθαρισμάτων. Και συζητούσα με μία φίλη της προάλλες και μου έλεγε ότι εγώ πάντα το Σεπτέμβριο κάνω ξεκαθαρίσματα στο σπίτι. Είναι ωραία εποχή για να κάνεις ένα ουσιαστικό ξεκαθάρισμα στο σπίτι, να ταξινομήσεις παλιά ρούχα, να συμμαζέψεις γενικότερα από φακέλους, από δεν ξέρω τι στίβες, χαρτιών κτλ. Να αδειάσεις το κινητό σου. Πολύ καλή εποχή, νομίζω, επίσης, το οποίο έχει την κάρη το κινητό. Και μαζί με όλα αυτά, κάνεις χώρο και για σένα, για τα καινούρια που θέλεις να φέρεις στη ζωή σου. Τι ωραίο τραγούδι, Lian Rimes, Can Fight the Moonlight, εδώ στο Easy 97,2.

The Logical Song και Supertramp, λοιπόν, εδώ στον Easy 97,2 και πραγματικά αναρωτιέμαι τι άλλο θα σκεφτούν ορισμένοι για να εξαπατήσουν κόσμο. Λοιπόν, μία κυρία από την Πάτρα έπεσε θύμα απάτης, έπεσε θύμα ενός απατεώνα, ο οποίος έβαλε στο κόλπο, εν αγνία του βέβαια, προφανώς, και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Χρησιμοποίησε ως δόλωμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να εξαπατήσει τη συγκεκριμένη κυρία από την Πάτρα και την έπεισε δείχνοντάς της και ένα βίντεο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τη ζητάει χρήματα μέσω Άιρις. Δηλαδή, πραγματικά με ξεπερνά. Της είπε λοιπόν ότι μπορεί να της προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Ρονάλντο, αλλά για να το νομιμοποιήσει όλο αυτό, να νομιμοποιήσει την πράξη, θα έπρεπε η γυναίκα αυτή να καταβάλει χρήματα 50 ευρώ από δύο φορές, σύνολο 100 ευρώ. Και μάλιστα λέει η ίδια ότι για να πιστεί ότι δεν είναι κλέφτης, την πήρε βιντεοκλήση και τον είδε με τα ίδια της τα μάτια. Ήταν ο Ρονάλντο, λέει, σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο και της έλεγε, της εξηγούσε ότι βοηθάει όσους έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Οπότε η κυρία αυτή από την Πάτρα πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, γιατί εξαφανίστηκε φυσικά, αφού είχε δώσει, είχε καταβάλει τα 100 ευρώ. Αλλά αφού έδωσε τα χρήματα, διεκόπη κάθε επικοινωνία με τη συγκεκριμένη κυρία, να αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται περί απάτης, λίγο αργά βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, τι άλλο θα σκεφτούν, πραγματικά. Take Me There ακούμε. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τα Κύθυρα. Τι ωραία που είστε εκεί στα Κύθυρα. Καλησπέρα και στην Εύα που είναι συντονισμένη εδώ στον Easy από το γραφείο.

0: Just Walk Away, Celine Dion. Έτσι, καμιά φορά θέλεις να αποχωρήσεις ησύχως. Καλό σας μεσημέρι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4. Και τώρα θα σας πάω θέατρο, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί απόψε στο Θέατρο Πέτρας, στην εμβληματική τραγωδία Πέρσες του Εσχύλου. Η αρχαιοληνική τραγωδία σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη επιστρέφει στη σκηνή και φωτίζει την άλλη πλευρά του πολέμου. Την ήττα, την απώλεια, αλλά και τον πόνο εκείνων που μένουν πίσω. 22 ηθοποίοι επί σκηνής σε μια παράσταση που μιλά για την απώλεια, για τη μνήμη, για την εξουσία και τις συνέπειες του πολέμου. Μια παράσταση που πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε. Πρωταγωνιστούν Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Βίγκος και ένας 18μελής θίασος. Έχω λοιπόν προσκλήσεις για εσάς για την απόψινή παράσταση στο Θέατρο Πέτρας, στο Viber ο διαγωνισμός. Κοιτάξτε τι θα κάνετε, ακούστε. Θα γράψετε τη λέξη Πέρσες, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Και καλή σας επιτυχία. Κάνω ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με George Harrison και άλλα πολλά στον Easy 97,2.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες, το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Και δεν με αφήνεις από το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, Μαρία.
2: Ορτάνη στη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
14: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
15: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. είναι η απάντηση.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
19: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
20: Σχολείο!
19: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
20: Σχολείο Μουστάκας.
19: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Μαρία Williams, I don't wanna know. Αυτό τώρα που θα σας πω όμως είμαι σίγουρη ότι θέλετε να το γνωρίζετε. Γιατί το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα και προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά. Να ξέρετε, υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Αν θέλετε τώρα να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, στο www.icps.college ή στο 210-645-65-65. Η ώρα πλησιάζει 3. Από τη μία η Μαρία Φραγκάκη είναι στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Τώρα θα πάμε στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε πολύ πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. 2 μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι?
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα κυρίως καπνογόνα σημεία στη δύσβατη δασική έκταση. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια του χωριού και μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να το εγκαταλείψουν και να απομακρυνθούν προς τις πρέσπες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι Χαλκίδας, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπορών της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται η δεύτερη φάση της διαδικασίας διαγραφής των αιώνιων φοιτητών, με τον Υφυπουργό Παιδείας να ξεκαθαρίζει πως δεν θα δοθεί παράταση. Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες για να καταθέσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους. Σε κακούργημα από πλημέλημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει αύριο τις πόρτες του στο Πεδίο του Άριος και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους.
11: Easy Sports.
12: Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία των υποχρεώσεών του στο Super Bowl Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενος την νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Μια καταπληκτική αναμέτρηση στην ιστορική Μόντζα έρχεται με το 13ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
11: Easy Weather.
12: Από το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες μπόρες στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα περνούν από βόρειες διεύθυνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Ζ 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Εμείς ξέρετε, είμαστε εδώ από τη μία Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο στις μουσικές και στην παρέα σας εδώ στον Ίζη. Μέχρι και τις 4 για μία ώρα ακόμη. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα, όπου και αν είστε, μα όπου και αν είστε μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα του Easy 97,2. Καλησπέρα στον Παύλο και στη Μάγια που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου και στην Ατάσα, 6981-972-972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Εδώ στον Easy 97,2 και σας έλεγα νωρίτερα ότι αυτή η εποχή που διανύουμε, ειδικά αυτός ο μήνας ο Σεπτέμβριος, είναι μήνας ξεκαθαρισμάτων, είναι και αλλαγών όμως θέλω να σας πω, γιατί έρχονται αλλαγές για κάποια ζώδια και η ζωή βελτιώνεται σημαντικά για κάποιους από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου. Κάποια ζώδια 3 συγκεκριμένα μπαίνουν σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, οπότε είναι μια ιδανική ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και να πάρετε αποφάσεις χωρίς δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, αν νιώθετε μέχρι τώρα ότι έχετε κολλήσει σε μια κατάσταση, θα συνειδητοποιήσετε ότι μπορείτε να επιλέξετε μια εντελώς διαφορετική πορεία αυτή που θέλετε εσείς. Οι δίδυμοι είναι από αυτά τα ζώδια. Η βελτίωση που θέλετε στη ζωή σας το ξέρετε ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εσάς. Όμως μέχρι τώρα μπορεί να αναβάλλατε όσα θέλατε να κάνετε ή να αφήνατε την αμφιβολία να σας κρατά πίσω. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Αν θέλετε πραγματικά να βελτιώσετε τη ζωή σας εσείς οι δίδυμοι, είναι η στιγμή να περάσετε από τη σκέψη στην πράξη. Και οι Παρθένοι όμως θα έχουν αλλαγές. Μία σημαντική αλλαγή βρίσκεται μπροστά σας για εσάς τους Παρθένους και αυτή τη φορά κρατάτε εσείς το τιμόνι. Έχετε κουραστεί από κάποιες καταστάσεις που επαναλαμβάνετε. Είναι μια περίοδος αλλαγών. Η αλλαγή χρειάζεται, απαιτεί θάρρος. Εσείς τώρα έχετε την αποφασιστικότητα και την τόλμη να την πραγματοποιήσετε αυτή την αλλαγή. Και το τρίτο ζώδιο που θα δει τη ζωή του να βελτιώνεται από σήμερα είναι ο τοξότης. Όσα έχετε περάσει μέχρι σήμερα, ακόμα και τα δύσκολα, σας έχουν δώσει έτσι κάποια σημαντικά μαθήματα. Τώρα θα αξιοποιήσετε ό,τι έχετε μάθει και δεν θα επιστρέφετε διαρκώς στο παρελθόν. Ξέρετε ήδη τι πρέπει να κάνετε για να βελτιώσετε τη ζωή σας. Αυτό που πρέπει είναι να εμπιστευτείτε ακόμη περισσότερο τον εαυτό σας. Απλά τα πράγματα. Έλενα Παπαρίζου, ακούμε εδώ στον Easy. Yeah.

Sarah Jane Morris, I'm missing you. Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, ωραία μέρα. Η Πέμπτη, κάνουμε και τα πλάνα μας για το Σαββατοκύριακο και θέλω να σας πω το εξής. Η Hellenic Sailing League, powered by Grivalia, επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μετά το πάρα πολύ δυναμικό της ξεκίνημα που έκανε τον Ιούνιο, η διοργάνωση επιστρέφει για το δεύτερο γύρο αγώνων αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή. Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis. Περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και δύο ημέρες γεμάτες δράσεις στη θάλασσα σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Και εννοείται ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και τον Νίκο Μάντζο στα DEX να παίζουν φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Οπότε αυτό δεν το χάνεις για κανένα μα κανένα λόγο.

0: The Pretenders, I'll Stand By You. Στον Easy 97,2 εδώ είμαστε συντονισμένοι. Εδώ είστε κι εσείς και πολύ καλά κάνετε. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας από τη μία για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4. Και η αλήθεια είναι ότι είναι η εποχή που συμπεραστέκεται ο ένας τον άλλον. Είναι η εβδομάδα ειδικά αυτή, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Για τους περισσότερους είναι εβδομάδα προσαρμογής. Και προσπαθούμε να την κάνουμε έτσι όσο πιο ομαλή γίνεται. Έχω να σας προτείνω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η ταινία Minions και Τέρατα προβάλλεται τώρα στα Village Cinema. Η νέα ξεκαρδιστική περιπέτεια των αγαπημένων Minions έχει ξετρελάνει ήδη τους πάντες, να ξέρετε, όχι μόνο τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους. Οπότε μπορείτε να κλείσετε σήμερα και όλα στα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr, γιατί τα Minions, θέλω να σας πω, τα έχουν κάνει πάλι θάλασσα. Ασταμάτητο γέλιο για όλη την οικογένεια, υπόσχεται αυτή η ταινία. Πάμε σε ένα σύντομο break, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούς?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνούς? Τι είναι το σνούς?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνούς τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς, εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Με Evanescence θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 4. Από τη μία ήμουν εδώ, στον Easy 97,2, στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Μαρία Φραγκιάκη λοιπόν μαζί σας για τις 3 ώρες που πέρασαν, και τώρα έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα και για τα μηνύματα και για όλα. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στη μία, εδώ στο σταθμό που ακούμε, που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, καλό σας απόγευμα. Easy Live
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα.
9: Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιώτη, στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα στις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με επίκεντρο την στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνταξιούχων. Όπως και έγινε γνωστό από το κυβερνητικό επιτελείο, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από τη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί στη λογική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ωφεληθούν από τις εξαγγελίες σε μια λογική ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και μείωσης των φορολογικών βαρών. Κάλεσμα στους κριτικούς να δώσουν το παρόν στην απόψινη πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία ελευθερίας των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων στο Ηράκλειο για τη συμπλήρωση των 53 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, απίφθινε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της βόλτας του στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες αλλά και να αναφερθεί στο μήνυμα που σηματοδοτεί η σημερινή επέτειος. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση της Κυψέλης για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα αδικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως και ανέφερε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Σύλλογων Μαγνησίας, στον Λευκό Πύργο θα φτάσουν τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αγρότες κτηνοτρόφοι, αλίες και μελισσοκόμοι από ολόκληρη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία.
2: Easy Sports.
13: Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία μεταγραφή του Αζεντίνου Ναΐ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης εχθές στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα για τα μάτς του Conference League.
2: Easy Weather.
13: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ τις απογευματινές ώρες πιθανότατα να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα φτάσουν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. CZ97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν. Σε λίγο συγκεκριμένα σας έχω και ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και μας ενδιαφέρει όλους. Έχει να κάνει με ταξίδια και εκτόσεις. Οπότε μείνετε στην παρέα μου. Είναι λοιπόν Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο το περιμένουμε. Αν και γυρίσαμε πριν λίγο από τις διακοπές, δεν μας χαλάει ένα Σαββατοκύριακο έτσι με ωραίο καιρό και να κάνουμε και τα μπανάκια μας, να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα το καλοκαίρι μας. Πάμε στις επιτυχίες μας. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Αυτός είναι ο ένας, ο αγαπημένος μας, ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson και Beat It.

Ήταν η Wet Wet Wet Love Is All Around στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και μπορεί να έχουμε επιστρέψει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σταματάμε να σκεφτόμαστε το επόμενό μας ταξίδι. Εγώ σίγουρα ανήκω σε αυτή την κατηγορία που, ενώ είμαι στο ταξίδι που έχω κανονίσει για φέτος, μπορεί να κοιτάω το επόμενο. Αχόρταγος, δεν ξέρω, πείτε το πώς θέλετε. Πάντως, για όσους είναι σε αυτή την κατηγορία και σκέφτονται να κλείσουν το επόμενό τους ταξίδι, θέλω να κάνουν λίγο υπομονή μέχρι και την πρώτη μέρα του Δεκεμβρίου που έρχεται η Travel Tuesday. Αεροπορικές, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές πλατφόρμες, όπως διαβάζω, αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και έως 60%. Το μυστικό είναι η σύγκριση, αφού οι καλύτερες προσφορές συνήθως αφορούν συγκεκριμένες ημερομηνίες αλλά και προορισμούς. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, εκείνη τη μέρα θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να κλείσουμε το επόμενο μας ταξίδι. Μέχρι τότε βέβαια θα σας το ξαναθυμίσω. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχονται οι

Είμαστε 32 λεπτά μετά από τις 4. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα. Να ευχηθώ σε όλους. Και τώρα, μιας και πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, θέλω να σας πω ότι η Hellenic Sailing Link Powered by Grivalia επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μετά το δυναμικό της ξεκίνημα τον Ιούνιο. Η διοργάνωση λοιπόν επιστρέφει για τον δεύτερο γύρο αγώνων το Σάββατο 5 αλλά και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis. Περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και 2 ημέρες γεμάτες δράση στη θάλασσα σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Και εννοείται, ο Easy 97,2 θα βρίσκεται ξανά εκεί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και με εμένα, όπου θα αναλάβουμε τα ντεξ και θα παίξουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα έχει και τέλειο καιρό, είναι το ιδανικό σκηνικό. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Amy McDonald σε πολύ λίγο, Elton John επίσης, τώρα Olivia Dean και So

0: ήταν ο Elton John. I'm still standing στο Easy 97,2. Πολύ αγαπημένη επιτυχία των 80s. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να περάσω σε κάποια πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Η Celine Dion ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή στο Παρίσι και ήδη έχει ξεσηκώσει τους θαυμαστές της. Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις συναυλίες της, βγήκε έξω από το ξενοδοχείο της και τραγούδησε αλλά και χόρεψε μαζί με τον κόσμο που την περίμενε. Εννοείται ότι φωτογραφήθηκε, μοίρασε αυτόγραφα. Να θυμίσω κάπου εδώ ότι η επιστροφή της έρχεται μετά από περίπου 3 χρόνια απουσίας λόγω της μάχης της με το σύνδρομο του δίσκαμ του ατόμου, κάτι που φαίνεται να έχει αφήσει πίσω τη. Βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή φάση και φτου να συνεχίσει έτσι. Η ζήτηση λοιπόν για τα εισιτήρια ήταν τόσο μεγάλη που αρχικά θέλω να ξέρετε ότι ήταν 10 συναυλίες να γίνουν και τελικά αυτός ο αριθμός έφτασε στις 26 συναυλίες. Και κάπου εδώ θέλω να θυμίσω ότι από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα μοναδικό Easy Live Experience στον Easy 97,2, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής και ένα live στο Παρίσι που δεν θέλετε να χάσετε. Μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση για αυτή την μοναδική εμπειρία. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου Easy Live Experience στον Easy 97,2. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τους Cutting Crew στον Easy 97,2.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πίσω και σας θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Να δω.

0: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: flag above my. Η Dido με το White Flag, λίγα λεπτά πριν από τις 5. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν την ονομαστική τους εορτή, όπως βλέπω η Αριστεία, η Αρίστη, ο Αρχοντής, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, αλλά και ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια σας πολλά λοιπόν σε όλους όσους έχετε τη γιορτή σας, αλλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Τα μηνύματα σας μην ξεχνάτε ότι τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, και σε λίγο που θα είμαι στην παρέα σας θα τα διαβάσω. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
3: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου κι αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ, μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη, Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επικείμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους αλλά και τα ερωτήματα χιλιάδων ασφαλισμένων για πρόωρη συνταξιοδότηση, βαρέα και ανθυγινά και θεμελίωση δικαιωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι ώρας πωλήσει είναι οι απορίες που καταθέτουν καθημερινά οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι σχετικά με το πότε τους συμφέρει να συνταξιοδοτηθούν, αν μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62 ή αν είναι προτιμότερο να περιμένουν μέχρι και τα 67. Κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε 1.740 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ και στα ωφέλη που θα έχουν τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε η Δέσποινα Τσαγκάρη, διοίκητρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως οι μειώσεις δεν θα είναι μόνιμες, ενώ διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες. Ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου η φάση συμβασιοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου 2 του μεγαλύτερου προγράμματος στεγαστικής πίστης, όπως επισημαίνεται για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας που έχει υλοποιηθεί στη χώρα. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, εγκρίθηκαν περισσότερα από 15.000 δάνεια, υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις, ενώ η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943,2 εκατομμύρια ευρώ. Στην πιθανότητα τερματισμού του πόλεμου στην Ουκρανία αναφέρθηκε σε δηλώσεις του σήμερα 5η ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο τόνισε πως η επανέναρξη των συνομιλιών είναι πιο δύσκολη λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων στην ευσυπλοεία και της έκκλησης που απίφθινε στο Κίεβο σε πολιτικά αεροσκάφη να αποφεύγουν το ρωσικό εναέριο χώρο.
11: Easy Sports.
10: Ο Κωνσταντής Ντολάκης έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καριέρα του στην Αγγλία με τη φανέλα της Χαλ και μάλιστα είναι υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League.
11: Easy weather.
10: Για σήμερα 5η ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 και 4 μποφόρ.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 4 μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι 5η σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, και θέλω να στείλω πολλά φιλιά και χαιρετισμούς σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε πού είναι το Easy Breakfast, θέλω να σας πω ότι ξεκουράζεται ακόμα λίγο το Easy Breakfast. Από τη Δευτέρα, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 ώρα θα σας περιμένουν εδώ στο καθημερινό σας ραντεβού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτή την ώρα σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως και κάθε ώρα δηλαδή. Stevie Wonder, Aerosmith, σε πολύ λίγο τώρα. Cyndi Lauper, και αυτό είναι το I Drove All Night.

Ήταν η Aerosmith, I don't want to miss a thing, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, είναι απόγευμα Πέμπτης και το περνάμε παρέα. Και τώρα θέλω να σταθώ λίγο σε μία έρευνα που έπεσα πάνω της. Οι νέοι, λέει, που δεν βρίσκουν μία καλή δουλειά ανοίγουν την δική τους επιχείρηση. Αυτό δείχνει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για τους νέους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα το 11%

των εργαζομένων ηλικίας 20 έως 29 ετών είναι αυτοαπασχολούμενοι, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, περίπου ένα στους τρεις νέους που ξεκίνησαν μια νέα επιχείρηση το έκαναν επειδή δεν κατάφεραν να βρουν μια καλή δουλειά. Ωστόσο, όπως διαβάζω, οι περισσότερες νεανικές επιχειρήσεις παραμένουν μικρές, με περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας. Εντάξει, από χαμηλά ξεκινάς, δεν γίνεται να ανοίξεις κατευθείαν την εταιρεία που θα σαρώσει. Προφανώς, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά θα γίνει το πράγμα έτσι όπως πρέπει. Και εγώ είμαι μαζί τους. Καλά κάνουν. Γιατί να κάτσουν να καταπιεστούν και να κάνουν μια δουλειά που μπορεί να μην τους αρέσει ή να μην τους δίνει τις απολαβές και τα χρήματα που θέλουν και ανοίγουν την δική τους επιχείρηση. Και πολύ καλά κάνουν. Relax. Θα συνεχίσουμε με την Μίκα στον Easy 97,2.

Είναι ωραίο πράγμα να σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου πούν πόσο σ' αγαπούν. Όπως μας λέει και ο Stevie Wonder στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Όμως κάποιες φορές δεν παίρνουν πάντα για καλό λόγο. Τελευταία έχει γίνει πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο να τηλεφωνούν για να εξαπατήσουν τον κόσμο και να αποσπάσουν έτσι ένα χρηματικό ποσό ή και χρυσαφικά αξίας. Γενικά έχει γίνει τελευταία πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο αυτό. Και διαβάζω εδώ και για μια γυναίκα στην Πάτρα, η οποία έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης όταν απατεώνας, λέει, χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να εμφανίζεται ως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Μάλιστα, όπως διαβάζω, μιλούσε και ελληνικά και της υποσχόταν οικονομική βοήθεια μέσω φιλανθρωπικής δράσης. Συγκεκριμένα, τη ζήτησε 100 ευρώ σε δύο δόσεις των 50 ευρώ μέσω Iris και μόλις τα πήρε, προφανώς εξαφανίστηκε. Βέβαια, εμένα, αν με έπαιρνε ο Κριστιάνο Ρονάλντο τηλέφωνο, έστω και ψέμα να ήταν, θα του ζήταγα λεφτά, σίγουρα δεν θα του έδινα. Οπότε, να έχουμε λίγο το νου μας. Σίγουρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι εύκολο να σε βρει, να σε πάρει τηλέφωνο και πόσο μάλλον να σου ζητήσει και λεφτά, δεν έχει καμία ανάγκη. Αλλά όχι μόνο αν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οποιοδήποτε και αν σας πάρει, μην είστε και τόσο έτσι ανοιχτοί, να το πω. Μην πέφτετε έτσι τόσο αδύο.

0: Είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Celine Dion, The Power of Love, στον Easy 97,2. Και κάτι πολύ ωραίο έρχεται από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου που έχει να κάνει με την Celine Dion, γιατί ένας τυχερός από εσάς θα του δοθεί ευκαιρία να ταξιδέψει μέχρι το Παρίσι και να την απολαύσει live. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε όμως έχουμε και πολύ καιρό να πάμε να απολαύσουμε μία ταινία. Και αν μιλάμε για ταινίες, μιλάμε και για κινούμενα σχέδια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να σας πω ότι το κινηματογραφικό χάος που μόνο τα Minions μπορούν να δημιουργήσουν σας περιμένει στα Village Cinema. Το Minions και Τέρατα προβάλλεται τώρα και μεταγλωτισμένο και είναι μια ιδανική καλοκαιρινή επιλογή για μικρούς και μεγάλους. Μην το χάσετε, μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, γιατί πάντα τα μήνους έχουν πάρα πολύ πλάκα. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ροξέτ στον Easy 97,2, μη φύγει κανείς.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και δυτική
2: όνειρο.
3: Ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για

0: με την Mary J. Blige θα κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 6, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy, και θέλω να σταθώ λίγο, γιατί λέγανε ότι από την Πέμπτη και μετά θα χαλάσει λίγο καιρός. Έτσι λέγανε οι μετεωρολόγοι, που εντάξει, συχνά δεν πέφτουν πολύ μέσα. Τώρα από ό,τι βλέπω έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Μια χαρά ζέστη, και ούτε βοριάδες έχουμε ούτε τίποτα. Τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι που βρισκόμαστε εμείς, έχει μια χαρά ζέστη. Επίσης βλέπω και κάποιες καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Θέλω να ευχηθώ υπομονή. Η Κηφισίας λίγο ταλαιπωρείται, η Εθνική Οδός στην Άνοδο, ο κόμβος της Μεταμόρφωσης εννοείται, δεν σταματάει αυτό εκεί πέρα το πράγμα, και στην Αττική μερικές καθυστερήσεις. Δεν είναι τίποτα, θα περάσει και θα μπούμε σε ρυθμούς. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2. Easy Live
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά, εισιτήρια more.com.
4: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μέχρι την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και με σειρά διεκδικήσεων μισθολογικών θεσμικών και παράλληλα διεκδίκηση προσλήψεων και μονιμοποίησης των συμβασιούχων, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση ανακοίνωσαν την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση επιφυλακής για φωτιές τίθενται για την Παρασκευή αύριο οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Αττική, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Κρήτη. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Σε είδος προς εξαφάνιση για φοιτητές και νέους εργαζόμενους εξελίσσονται τα μικρά διαμερίσματα από 25 έως και 50 τετραγωνικά μέτρα, καθώς η ραγδαία αύξηση της ζήτησης έχει εκτοξεύσει τις τιμές πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για το 2026, η αύξηση των ζητούμενων τιμών για τις συγκεκριμένες κατοικίες την τελευταία δεκαετία αγγίζει και ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές το 150%, καθιστώντας τα πλέον απαγορευτική επιλογή για τα χαμηλά εισοδήματα. Δυνατότητα κλειδώματος χαμηλότερων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν πλέον οι καταναλωτές, καθώς τα νέα σταθερά τιμολόγια Σεπτεμβρίου εμφανίζονται φθηνότερα από τα πράσινα κειμενόμενα. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ διαθέτει το πλή σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με διάρκεια ενός έτους, προσφέροντας και σημαντικά χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τα πράσινα που ξεκινούν από τα 14,7 λεπτά και φτάνουν έως και τα 21,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
5: Sports. Οι Αρμάντο Γκονζάλες, Λέον Μπέιλι και Γκουστάβο Πουέρτα πήραν θέση στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού όπως αναμενόταν, καθώς ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ τους ενσωμάτωσε στη λίστα για τη League Phase του Europa League.
6: Easy weather.
5: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι 5η σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Και εντάξει, έχουμε μια χαρά παραπάνω. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις πότε πρόλαβες να κουραστείς, Νίκο. Δεν είναι αυτό. Είναι, όπως σας έχω πει, η εβδομάδα προσαρμογής. Και η εβδομάδα προσαρμογής τι θέλει, ξεκούραση. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα απολαύσουμε Robbie Williams, Alex Warren, θα έρθουν και οι Backstreet Boys. Παρέα μας και No Doubt. Τώρα θα έρθει ο Σαντάνα με ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι για να φέρουμε λίγο και τις καλοκαιρινές αναμνήσεις στο μυαλό μας.

Brian Adams και Heaven στον Easy 97,2. Η καλύτερη μουσική παρέα, όπως μου λέει και ο φίλος μου Ηλίας που μου έστειλε το μήνυμα του στο Viber αριθμό μας. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Και τώρα θέλω να πάμε λίγο στο Coachella 2027, γιατί διαβάζω πως φαίνεται να ετοιμάζει ένα πάρα πολύ δυνατό line-up. Οι διοργανωτές βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με μεγάλα ονόματα, με την Dua Lipa και του Tame Impala να είναι αυτή τη στιγμή τα φαβορί για τις headline εμφανίσεις. Στη λίστα, να σας πω, βρίσκονται επίσης η SZA, η BTS, η Oasis και η Radiohead, ενώ συζητήσεις έχουν γίνει και με τη Miley Cyrus, η οποία φέρεται να απέρριψε την πρόταση. Πάντως, για την Dua Lipa θα είναι η πρώτη της εμφάνιση στο Coachella, ενώ οι Tame Impala έχουν ήδη παίξει 4 φορές στο φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καλιφόρνια στις 9 με 11 και 16 με 18 Απριλίου. Πάρα πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσω να βρεθώ σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Πίσω στα τραγούδια μας, εδώ στον Easy 97,2, και εγώ έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

Είμαστε 30 λεπτά μετά από τις 6, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα βλέπω ότι η κίνηση έχει ξεφύγει λιγάκι στους δρόμους της Αθήνας. Κυρίως ταλαιπωρείται η άνοδος στην Εθνική Οδό, αλλά και η κάθοδος στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης, και η Αττική Οδός έχει την κινησούλα της στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αλλά και η Κηφισίας δεν θα πήγαινε πίσω, και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες. Τώρα αλλάζω θέμα και πάω στον Άλεξ Βόρεν, ο οποίος όπως φαίνεται πάει για ακόμα ένα νούμερο 1 στην Βρετανία. Το νέο του άλμπουμ Wild Child βρίσκεται στην κορυφή της ενδιάμεσης κατάταξης, και αν παραμείνει εκεί θα γίνει το δεύτερο συνεχόμενο άλμπουμ του που φτάνει στην πρώτη θέση. Ο Warren, ο οποίος έχει ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία με το Ordinary, που έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hits της καριέρας του, και όχι μόνο, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα hits της φετινής χρονιάς. Alex Warren λοιπόν και Ordinary στον Easy 97,2.

0: Ήταν ο Ρόμπι Williams. Φίλ στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα για εσάς που θέλετε να νιώσετε έτσι μια τρομακτική εμπειρία, θέλετε να νιώσετε λίγο άγχος και λίγο έτσι αυτό που σου προκαλεί ένα θρίλερ, θέλω να σας μιλήσω για μια νέα ταινία όπου είναι δύο φίλες, ένα επικίνδυνο βουνό και καμία ασφαλής έξοδος. Καλά ξεκινάει. Θέλω να ετοιμαστείτε για ένα θρίλερ επιβίωσης που θα σας κάνει να κρατήσετε την ανάσα σας. Η πτώση επιστρέφει με την πτώση 2 Dead Point και μια νέα ακόμα πιο θανάσιμη δοκιμασία. Από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου θα το βρείτε στα Village Cinemas, οπότε κλείστε τα εισιτήριά σας, ειδικά αν σας αρέσουν τα θρίλερ, γιατί εμένα η άποψή μου είναι ότι αν είναι να δεις θρίλερ θα το δεις μόνο στο σινεμά, γιατί εκεί αξίζει. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και οι Starship έρχονται σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ, ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13 και 30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα, σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Αυτή ήταν η Adele, Easy on Me, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Η Adele, η οποία έχει εξαφανιστεί, έχει περιορίσει πάρα πολύ τις εμφανίσεις της μετά από τις τελευταίες της έτσι live εμφανίσεις στο Las Vegas το Νοέμβριο του 2024. Δεν έχει ανακοινώσει τίποτα άλλο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες φήμες και δημοσιεύματα που θέλουν να δουλεύει πάνω σε ένα νέο άλμπουμ, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την ίδια. Ελπίζουμε να είναι πραγματικότητα βέβαια και να μην είναι φήμες και να επιστρέψει με ένα νέο άλμπουμ που τόσο πολύ περιμένουμε. Τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας τις στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. Να δω.

0: σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα σε ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των συνταξιούχων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί στη λογική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ωφεληθούν από τις εξαγγελίες σε μια λογική ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και μείωσης των φορολογικών βαρών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επικείμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους, αλλά και τα ερωτήματα χιλιάδων ασφαλισμένων για πρόωρη συνταξιοδότηση, βαρέα και ανθυγινά και θεμελίωση δικαιωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι ώρας πολλές είναι οι απορίες που καταθέτουν καθημερινά οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι σχετικά με το πότε τους συμφέρει να συνταξιοδοτηθούν, αν μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62 ή αν είναι προτιμότερο να περιμένουν μέχρι και τα 67. Σε κατάσταση επιφυλακής για φωτιές τίθεται για την Παρασκευή, αύριο 4 Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Αττική, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και Κρήτη. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Με ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου» αναμένεται να ανέβει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός μετά και την ολοκλήρωση του «Σπίτι μου 2», το οποίο και έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 14.000 δικαιούχους να αποκτήσουν κατοικία μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Το φαινόμενο El Niño έχει πλέον εδραιωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί έως και τον Φεβρουάριο του 2027, προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσα στους οποίους, σύμφωνα με τους χειρισμούς της Τεχεράνης, επλήγησαν σήμερα αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις παρά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω χτυπήματα σε μια νέα έξαρση της σύγκρουσης.
8: Easy Sports.
9: Ο Αζεντίνου να είναι ξανά παίκτης του Παναθηναϊκού και έστειλε και το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς του Τριφυλιού, καλώντας τους να δώσουν το παρόν στον αγώνα με την Νίκη Βόλου για το Superbet Κυπέλλου Ελλάδα.
8: Easy weather.
9: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 και 4 από 4, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαι, επέστρεψα στην παρέα σας, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά στο νέο μας ραντεβού από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, με πάρα πολύ ωραίο καιρό και μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Σας έχω και μία πάρα πολύ ωραία πρόταση που θα γίνει αύριο το βράδυ. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να το ακούσετε. Έχω τις αγαπημένες μας επιτυχίες, έχω και πάρα πολλές καλησπέρες και πάρα πολλά μηνύματα. Να στείλω φίλια στον Γιώργο, τη Μαρία, την Ιωάννα, την Αγγελική, αλλά και τον Μιχάλη, αλλά και τον Άγγελο, όπως βλέπω εδώ πέρα. Και είμαι έτοιμος τώρα να ξεκινήσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Οι Όπους είναι αυτοί που έρχονται τώρα με το Life is Life.

Εδώ για αύριο το βράδυ, η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο πανέμορφο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. Θα απολαύσετε Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη αύριο το βράδυ 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Για τις κρατήσεις σας θα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο One and Only. Μην το χάσετε, θα είναι ένα πανέμορφο βράδυ. Συνεχίζω εγώ τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ο Enrique Iglesias και η Whitney Houston έρχονται τώρα στον Easy 97,2 με ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Could I Have This Kiss Forever.

Αυτή ήταν η Irene Cara, What a Feeling, στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τώρα θέλω να πάω σε κινηματογραφικά νέα, καθώς έχω πολύ ευχάριστα νέα για τους φανς του Harry Potter. Το Hogwarts, όπως διαβάζω, ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Συγκεκριμένα, η HBO έδωσε στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ για τη σειρά Harry Potter με τους νέους πρωταγωνιστές αλλά και γνωστές στιγμές από την πρώτη χρονιά του Harry. Στην Σχολή Μαγείας, η σειρά, να σας πω, ότι θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2026 με την πρώτη σεζόν να βασίζεται στο Harry Potter and the Philosopher's Stone. Δεν είμαι μεγάλος φαν του Harry Potter, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω δει τις ταινίες, εννοείται, ποιος δεν τις έχει δει, αλλά δεν έχω διαβάσει, ας πούμε, τα βιβλία, δεν έχω εντρυφήσει και τόσο πολύ. Πάντως, οι ταινίες, τα βιβλία και ό,τι έχει να κάνει με το Harry Potter έχουν τεράστιο κοινό και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ προσεγμένη δουλειά. Οπότε, ίσως είναι ευκαιρία να μπω λίγο πιο βαθιά στον κόσμο του Harry Potter. Πάμε στον Daniel Merriweather, ο οποίος έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 και αυτό είναι το Impossible.

0: Είναι απόγευμα Πέμπτης. Αυτή ήταν η Σία στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα προσαρμογής. Εμείς επιστρέψαμε στην θέση μας και σε αυτό που αγαπάμε περισσότερο την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και αυτή η εβδομάδα περνάει λίγο δύσκολα. Περνάει λίγο αργά βασικά, γιατί είχαμε συνηθίσει να περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος μέσα στον Αύγουστο. Όμως εγώ τώρα θέλω να σας μιλήσω για μία πρόταση που, αν δεν έχεις βρεθεί με τους φίλους σου να πεις πώς πέρασες το καλοκαίρι, αυτή είναι η κατάλληλη έξοδος. Η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απερετίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο υπέροχο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Ένα ιδανικό σκηνικό και μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το απόγευμα. Για τις κρατήσεις σας θα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο One and Only. Απλά μην το χάσετε. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τον Sting στον Easy 97,2.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούς?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνούς? Τι είναι το σνούς?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνούς τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, Συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Easy 97,2, Νίκος Μάντζος. Στο μικρόφωνο είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 και έφτασε η στιγμή να αποχωρήσω. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 4 το μεσημέρι. Εσείς μην ξεχνάτε ότι ξεκινάτε τη μέρα σας μέχρι να επιστρέψει και το Easy Breakfast με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει μαζί σας μέχρι και τις 4 και μετά είναι το δικό μας ραντεβού. Πριν φύγω, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένας προορισμός όπου η αισθητική του καμπάρι, τα signature cocktails και η ιταλική φιλοξενία συνθέτουν το απόλυτο σημείο συνάντησης. Η Terrazza Campari σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απερετίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο υπέροχο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Campari cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το απόγευμα και για τις κρατήσεις σας θα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο One and Only. Από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 4. Πολλά φιλιά!

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το δρομολόγιο Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όπως γνωστοποίησε και με ανάρτησή του, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση όσον αφορά την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δίχως να δοθεί καμία παράταση. Σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς τον τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα. Όπως επισημαίνεται, η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στο αυτόφορο μόνο μελές πλημμυλιοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 28χρονος μετά την καταγγελία γειτόνισσας για ξυλοδαρμό της 22χρονης συντρόφου του, η οποία είναι έγκυος. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στον Αλμυρό και καταγγέλθηκε στις αρχές από την γειτόνισσα, η οποία έτυχε να είναι μπροστά και να είδε τι συνέβη. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ, ενισχύοντας τη δημόσια συγκοινωνία, κυρίως στη δυτική πλευρά της πόλης. Είναι οικολογικά προσβάσιμα με άνεση για τους επιβάτες και με αυτονομία 300 χιλιόμετρα, όπως σημειώνεται. Υπογραμμίζεται συνέχεια ότι τα περισσότερα από τα 50 νέα λεωφορεία εντάχθηκαν στις γραμμές, πιο συγκεκριμένα 27 και 32 για την δυτική Θεσσαλονίκη. Νέες εμπρηστικές επιθέσεις απασχολούν τις τελευταίες ώρες τις γερμανικές αρχές με ένα περιστατικό που καταγράφεται στο Μόναχο και είναι ακόμα κοντά στην Φραγκφούρτη. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν και κατά πόσο οι δύο νέες επιθέσεις συνδέονται με τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
6: Easy Sports.
5: Η ΑΕΚ έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα που δήλωσε για τα μάτς της League Phase του Champions League, με τον Ζωάο Μάριο, τον Μπάμπιλ Κογιάννη και τον Μίλαν Βιτάλης να είναι μέσα σε αυτή.
6: Easy weather.
5: Για αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Μαγειρεύει κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι!
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο μάλιστα βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ευρωπαϊκή άμυνα. Ενώ ο κ. Κώστας βρέθηκε στην Ελλάδα να σημειωθεί στο πλαίσιο των επισκέψεων που θα κάνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης με το κυβερνητικό επιτελείο να ανεβάζει στροφές εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται επιποδός, ενώ από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει κοστολογημένα μέτρα και πολιτικές για την στήριξη της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων και των συνταξιούχων. Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί με την εξαφάνιση της ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα, η οποία κατά παραδοχή της κόρης της βρίσκεται θαμένη στον κήπο του σπιτιού προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της. Οι έρευνες στο μεταξύ των αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ειδικά συνεργεία με σκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη στην κατοικία και ξεκίνησαν να οργώνουν την αυλή. Με ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, αναμένεται να ανέβει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός μετά και την ολοκλήρωση του Σπίτι μου 2, το οποίο και έδωσε τη δυνατότητα, υπενθυμίζεται, σε περισσότερους από 14.000 δικαιούχους να αποκτήσουν κατοικία μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις λεπτομέρειες του νέου σχεδιασμού, αλλά και στο κατά πόσο θα μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών για την προσιτή κατοικία. Τα κύματα καύσωνα από τις 18 Ιουνίου και τις 16 Αυγούστου προκάλεσαν 2.935 θανάτους στο Βέλγιο, μία επιπλέον θνησιμότητα στο 22,6%, όπως ανέφερε σε έκθεση την 5η Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της χώρας, σύμφωνα με το Reuters.
8: Easy Sports.
9: Τα 37 του χρόνια και μετά από μία πενταετία στην Ελλάδα, ο Ρούμπεν Πέρεθ ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, με Παναθηναϊκό και Κηφισιά να είναι οι τελευταίες του ομάδες.
8: Easy weather.
9: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται αιθρίος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 34 βαθμούς.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δούλα από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής στο Ηράκλειο της Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου με την ομιλία του αρχηγού του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη ξεκίνησε με βίντεο αφιέρωμα στην πολιτική διαδρομή του Πασόκ. Στο επίκεντρο της ΔΕΘ θα βρεθούν οι επικείμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους, αλλά και τα ερωτήματα χιλιάδων ασφαλισμένων για την πρόωρη συνταξιοδότηση βαρέα και ανθυγινά και θεμελίωση δικαιωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι ώρας πολλές είναι οι απορίες που καταθέτουν καθημερινά οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι σχετικά με το πότε τους συμφέρει να συνταξιοδοτηθούν, αν μπορούν να αποχωρήσουν πριν από τα 62 ή αν είναι προτιμότερο να περιμένουν μέχρι και τα 67. Σε είδος προς εξαφάνιση για φοιτητές και νέους εργαζόμενους εξελίσσονται τα μικρά διαμερίσματα από 25 και 50 τετραγωνικά, καθώς η ραγδαία αύξηση της ζήτησης έχει εκτοξεύσει τις τιμές πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για το 2026, η αύξηση των ζητούμενων τιμών για τις συγκεκριμένες κατοικίες την τελευταία δεκαετία αγγίζει και ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές το 150%. Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε 1.740 προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ και στα ωφέλη μάλιστα που θα έχουν τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε η Δέσποινα Τσαγκάρη, Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις δεν θα είναι μόνιμες, ενώ διευκρίνησε πως οι εκτόσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες. Στην πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία αναφέρθηκε σε δηλώσεις του σήμερα 5η ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, τόνισε πως η επανέναρξη των συνομιλιών είναι πιο δύσκολη λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων στην Αυσιπλοεία και της έκκλησης που απίφθινε στο Κίεβο σε πολιτικά αεροσκάφη να αποφεύγουν το ρωσικό εναέριο χώρο.
1: Easy Sports.
5: Ο Λιον Μπέιλ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά θα φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ της 5ης σήμερα για να ενσωματωθεί στη συνέχεια στην ομάδα του Χωσέ Λουις Μπεντιλίμπαρ.
1: Easy weather.
5: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση της Κυψέλης για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας της απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση της απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένωμη ισχύως την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Μέχρι την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και με σειρά διεκδικήσεων, μισθολογικών θεσμικών και παράλληλα διεκδίκηση προσλήψεων και μονιμοποίησης των συμβασιούχων, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το φαινόμενο El Niño έχει πλέον εδραιωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας σε μια πολύ ισχυρή ένταση, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί έως και το Φεβρουάριο του 2027, όπως προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσα στους οποίους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, επλήγησαν σήμερα αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, παρά τις απειλές του Προέδρου, τον είπα Ντόναλντ Τραμπ, για περαιτέρω χτυπήματα σε μια νέα έξαρση της σύγκρουσης.
1: Easy Sports.
2: Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν και θα αναχωρήσει άμεσα για την Κρήτη και το τουρνουά Crete International Basketball, με τον Γιάν Μοντέρο να έχει όμως πια ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Easy weather.
2: Έθριος αναμένεται για αύριο Παρασκευή. Ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνάντηση μεταξύ Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα πραγματοποιήθηκε μόλις την Πέμπτη χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο μάλιστα βρέθηκαν γεωπολιτικές εξελίξεις και ευρωπαϊκή άμυνα. Ενώ ο κ. Κώστας να σημειωθεί ότι βρέθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επισκέψεων που θα κάνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το κυβερνητικό επιτελείο να ανεβάζει στροφές εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Υπουργοί τώρα και κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται επίποδος, ενώ από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει κοστολογημένα μέτρα και πολιτικές για την στήριξη της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων και των συνταξιούχων. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το δρομολόγιο Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση όσον αφορά την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δίχως να δοθεί καμία παράταση. Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί με την εξαφάνιση της ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα, η οποία κατά παραδοχή της κόρης της βρίσκεται θαμμένη στον κήπο του σπιτιού, προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της. Οι έρευνες μάλιστα των αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ειδικά συνεργεία με συκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν εχθές Πέμπτη στην κατοικία και ξεκίνησαν να οργώνουν την αυλή. Με ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, αναμένεται να ανέβει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός μετά και την ολοκλήρωση του Σπίτι μου 2, το οποίο και έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 14.000 δικαιούχους να αποκτήσουν κατοικία μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις λεπτομέρειες του νέου σχεδιασμού, αλλά και στο κατά πόσο θα μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών για προσιτή κατοικία. Στα 37 του χρόνια και μετά από μια πενταετία στην Ελλάδα, ο Ρούμπεν Πέρεθ ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, με Παναθηναϊκό και Κηφισιά να είναι οι τελευταίες του ομάδες. Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ. Στα ανατολικά όμως τοπικά έως και 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Μόλις ξεκινάμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά μετά τη μία είμαστε παρέα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και θα παρακολουθήσουμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως θα ακούσουμε στα breaks μας και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα Παρασκευή, παρακαλώ, εσύ φτάσαμε στην αγαπημένη μας μέρα 4 του Σεπτέμβρη. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου που επιστρέψαμε κανονικό. Στα πόστα μας, στις θέσεις μας, επιστροφή σε διαφορετικό ρυθμό, σε διαφορετική κανονικότητα και καθημερινότητα. Ήταν η στιγμή άλλωστε, ας το απολαύσουμε μία πανέμορφη σεζόν, να ευχηθώ σε όλους. Λοιπόν, εμείς θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα αλλάξουμε κλίμα στο τελευταίο μας τρίλεπτο και στην τελευταία μας στήλη και θα δούμε αναλυτικά τα απολαυστικά μας τράγια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που σας έχω ετοιμάσει για τη σημερινή ημέρα. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Καθιερωμένα, εμείς ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με το πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι αρκετά πληθωρικό και θα δούμε αναλυτικά κάποια έτσι από τα πιο κέρια σημεία της πολιτικής επικαιρότητας που απασχόλησαν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και είχε συνάντηση χθες Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και στο επίκεντρο, να σας μεταφέρω, βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα. Ο κύριος Κώστας, να θυμίσω ότι βρέθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επισκέψεων που θα κάνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο Πρωθυπουργός από τη μεριά του δήλωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη ενεργά σε σχετικές διεργασίες με πολύ σαφείς θέσεις, με τολμηρές προτάσεις. Είναι θέσεις, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, που πιστεύω ότι υπηρετούν το κοινό μας όραμα μιας Ευρώπης πιο ισχυρής, πιο ανταγωνιστικής και πιο ασφαλούς. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταδεικνύουν ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα σε αυτή την λογική που προετοιμάζει η Ελλάδα ήδη την Προεδρία της στο Συμβούλιο κατά το δεύτερο εξάμηνο, του 2027. Με τον κύριο Πρόεδρο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και πολλά θέματα. Με πρώτο, βέβαια, την εξαιρετικά περίπλοκη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 2028-2034, διαβεβαίωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ενώ είπε ότι συμφωνούμε, επιβάλλεται κιόλας να πετύχουμε και μια πολιτική συμφωνία μέχρι και το τέλος του έτους, ενώ η Κυπριακή Προεδρία άλλωστε έχει βάλει και εκείνη τις βάσεις της. Ακολούθως, ανέφερε ότι αναμένουμε με προσμονή τις νέες προτάσεις της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων, αλλά πρέπει να πιέσουμε όλοι ώστε να πετύχουμε και τις αναγκαίες συνενέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο οποίο και προβλέπω, αγαπητέ μου Πρόεδρε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αυτό θα κρατήσει αρκετά, αλλά απαιτείται να έχουμε και μια πολιτική συμφωνία. Αυτά μεταξύ άλλων κατά την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αντώνιο Κώστα, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε να περάσουμε σε κλίμα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είμαστε πρώτων πυλών. Λίγες ώρες απομένουν για να ξεκινήσει και θα τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Θα είμαστε συντονισμένοι και θα μεταφέρουμε το κλίμα και τον παλμό. Αντίστροφα, λοιπόν, μετρά ο χρόνος για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με το κυβερνητικό επιτελείο να ανεβάζει στροφές εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού απευθείας από το βήμα της ΔΕΘ. Οι υπουργοί τώρα και κυβερνητικά στελέχη, να σας μεταφέρω, βρίσκονται επιποδός, επιχειρώντας να εκπέμψουν και μήνυμα συνέπειας ως προς τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνία. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει και κοστολογημένα μέτρα και πολιτικές για την στήριξη της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων αλλά και των συνταξιούχων. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πυκνώνουν και τις πολιτικές τους παρεμβάσεις εν όψη της ΔΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθείας από την Κρήτη, θα δούμε και αναλυτικό θέμα χαρακτήρισε τη φετινή 3η Σεπτέμβρη αφετηρία νίκης και πολιτικής αλλαγής, προαναγγέλλοντας και ότι από το βήμα της ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει και το κυβερνητικό του σχέδιο, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Με βίντεο τώρα στο TikTok, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντά και στον Πρωθυπουργό για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας παράλληλα αγωνιστικό ραντεβού για το Σάββατο στο Συλλαλητήριο Εργατικών Συνδικάτων και Φορέων στην ΧΑΝΘ. Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται, όπως καταλαβαίνετε, να χτυπήσει κόκκινο με αιχμή τις πολιτικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν περάσουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη, απευθείας από το
Ηράκλειο της Κρήτης, όπου πραγματοποίησε και την ομιλία του εχθές Πέμπτη. Να σημειώσουμε ότι ήταν 3η του Σεπτέμβρη του 1974 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου εξήγηλε και την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Οπότε συμπληρώνονται 52 χρόνια από αυτή την ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη με το τετράπτυχο «Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση, Δημοκρατική Διαδικασία», και γεννήθηκε έτσι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, που άφησε και ανεξίτηλο το στίγμα στην μεταπολιτευτική, με συγχωρείτε, ιστορία του τόπου. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου κάλεσμα στους κριτικούς να δώσουν, όπου έδωσαν και το παρόν στην πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας των Μεγάλων Συγκεντρώσεων και των Μεγάλων Αγώνων στο Ηράκλειο για τη συμπλήρωση των 53 έτων από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, απίφθινε πριν την ομιλία του ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης εχθές το μεσημέρι. Στη διάρκεια της βόλτας του, μάλιστα, στο κέντρο της πόλης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνοδευόμενος και από κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και τοπικούς παράγοντες, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με πολίτες, αλλά και να αναφέρει και το μήνυμα που σηματοδοτεί η σημερινή επέτειος. Το μεγάλο όπλο του ΠΑΣΟΚ, όπως και τόνισε στις δηλώσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί το διήμερο 12 με 13 Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να υλοποιήσεις, είπε, ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει και μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμορρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Στο αυριανό μας μαγαζίνο θα έχουμε αναλυτικά και τις τοποθετήσεις του κατά την ομιλία του εχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αφορμή και τη συμπλήρωση, επαναλαμβάνω, των 53 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή, αλλά το πολιτικό θερμόμετρο ανεβάζει και το οικονομικό πρόγραμμα ταυτόχρονα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας μεταφέρω, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να ασκούν δρυμία κριτική, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες προτάσεις που θα εκτροχίαζαν τα οικονομικά της χώρας. Η Ελλάδα από την πλευρά της απαντά, στέλνοντας το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Συγκεκριμένα, να σας μεταφέρω, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ενώ παράλληλα έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Παράλληλα, η πρόβλεψη του προγράμματος για πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων άνοιξε και ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης, ενώ η πρόταση της Ελλάς προβλέπει 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό μέχρι και το 2027, αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση επίσης αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα. Τη Δευτέρα, μάλιστα, το οικονομικό πρόγραμμα θα βρεθεί στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της Ελλάς, ανέλησε και την πρόταση για την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στο πλουσιότερο 1% των πολιτών και απέρριψε και τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί αντιγραφής του προγράμματός του. Απαντώντας λοιπόν στην εκτίμηση των κυβερνητικών πηγών και ότι οι εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού κοστίζουν περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, ο κ. Τεμπονέρας έκανε λόγο για ανώτατη μπακαλική. Πριν από ένα μήνα, είπε, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι 5 παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν κοστίζουν 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα φαίνεται ότι έπεσε στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλλον θα συνεχίσει να πέφτει, σχολίασε. Στη συνέχεια, άσκησε και συνολική κριτική στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Τεμπονέρας απευθείας από την Ελλάς για την δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβερνητική παράταξη δεν δικαιούται να παραδίδει μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απαντώντας και στις τουρκικές προκλήσεις, μάλιστα, που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα και τις παρακολουθούμε στενά. Η Αθήνα πιο συγκεκριμένα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένομη ισχύω στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα, στο βαθμό που εκτείνονται και σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η κλιμακούμενη αυτή ένταση από την Τουρκία, είτε ρητορική είτε στο
πεδίο μεταφέρθηκε απευθείας από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους, θέτοντάς τους μάλιστα προ των ευθυνών τους. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, γιατί έτρεξε ο χρόνος μας 10 ακριβώς και 02 πρώτα λεπτά. Τα υπόλοιπα τρία θέματα που δεν προλάβαμε να τα δούμε θα τα δούμε σε αμέσως επόμενο χρόνο, γιατί ακολουθεί εσωτερική επικαιρότητα. Μένετε εδώ στον 97,2 και συνεχίζουμε με την αμέσως επόμενη και δεύτερη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου εδώ στον 97,2.

Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα, η οποία και ακολουθεί μόλις τώρα, όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και την σημερινή δισογραφία μας, την εσωτερική δισογραφία μας, έτσι όπως διαμορφώθηκε και το τι απασχόλησε για τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θέλω να καλωσορίσω και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας στον Easy 97,2. Να θυμίσω, σήμερα Παρασκευή, 4 του μήνα, 4 Σεπτεμβρίου, το καθημερινό μαγκαζίνο έχει ξεκινήσει. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε τα θέματα μας αναλυτικά εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρώτα τρία θέματα που δεν προλάβαμε λίγο πριν, όπου παρακολουθήσαμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως εξελίχθηκε. Θέλω να περάσουμε στο θέμα που αφορά το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, καθότι με αυτό το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ανέβει στη Δέθο πρωθυπουργό, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, μετά και την ολοκλήρωση του Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε συγκεκριμένα στις 31 Αυγούστου και το οποίο και έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 14.000 δικαιούχους να αποκτήσουν κατοικία μέσω των χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Η ανακοίνωση αυτή ενός νέου προγράμματος τύπου Σπίτι μου, με τη χορήγηση και φθηνών στεγαστικών δανείων, αναμένεται να κυριαρχήσει, όπως μαθαίνουμε στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, στο πλαίσιο και των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Το ενδιαφέρον πάντως στρέφεται να υπογραμμίσω στις λεπτομέρειες του νέου σχεδιασμού, αλλά και στο κατά πόσο θα μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών για προσιτή κατοικία. Το Σπίτι μου 2, να θυμίσω, ολοκληρώθηκε στα τέλη του Αυγούστου, 31 του μήνα, αποτελώντας και μία ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους, όπως επισημαίνεται. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ η μέση εμπορική αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν ανήλθε στις 152.000 ευρώ. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην επόμενη μέρα και στις λεπτομέρειες από του νέου προγράμματος που αναμένεται να παρουσιαστεί στην ΔΕΘ. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν το πρόγραμμα αυτό, το επαναλαμβάνω, θα μπορέσει να δώσει λύση σε όλες αυτές τις αυξημένες ανάγκες για προσιτή κατοικία. Αν θα δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που απασχολεί. Να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος βρέθηκε στη Φλόρινα. Κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας χαρακτήρισε την περιοχή της Φλόρινας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος και περιόδευσε στον ακριτικό νομό, μόλις χθες Πέμπτη, και είχε συνάντηση και με τους τοπικούς φορείς. Ερωτηθείς για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επανέλαβε για ακόμα μία φορά πως πρόκειται για ένα διεθνές κείμενο που δεσμεύει την Ελλάδα, ανεξαρτήτως ποια είναι η προσωπική ή παραταξιακή αντίληψη για τη Συμφωνία. Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας έχει εκφραστεί εγκαίρως, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μέρος, ούτε να αλλάξει με νόμο, και οφείλουμε να σεβόμαστε τα συμφωνημένα. Η Φλόρινα, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, απαιτεί την τόνωση του εθνικού φρονήματος, ενώ, όπως επανέλαβε αρκετές φορές, πρόκειται για έναν κόμβο για όλα τα Βαλκάνια. Να αλλάξουμε σελίδα, να περάσουμε στην κυρία Ζαχαράκη, να δούμε λίγο το εκπαιδευτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται. Μάλιστα, η Υπουργός αναφέρθηκε στην έναρξη βεβαίως της νέας σχολικής χρονιάς, τα σχολικά βιβλία, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, το πολλαπλό βιβλίο, το ψηφιακό φροντιστήριο, αλλά και πολλά ακόμα θέματα που απασχολούν. Τώρα, αναφερόμενοι στους αναπληρωτές και στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι στη θέση τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ακούμε συνέχεια την συζήτηση για τα κενά. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα σταματήσει, διότι τα κενά είναι ένα πολυδιάστατο, είπε η κυρία Ζαχαράκη, και δομικό ζήτημα. Φέτος όμως έχουμε μια πραγματικότητα, ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας είναι μόνιμοι. Προστέθηκαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος, μετέφερε, ήταν οι 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο, και μόλις προχθές 1η Σεπτέμβρη, είπε η κυρία Ζαχαράκη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Σε ερώτηση για το ζήτημα με τις καταγγελίες για τα περί ατζέντας στα σχολικά βιβλία, εξήγησε ότι το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία, δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων, το Υπουργείο είναι ο εποπτεύων, με συγχωρείτε, φορέας που είναι και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές.
Τόνισε ότι συνεχίζεται το ψηφιακό φροντιστήριο, ενώ θα γίνει και επέκταση στην Α και Β Λυκείου, ενώ αναφέρθηκε και στον ψηφιακό βοηθό στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών στην Γ Λυκείου. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Σε αυτά λοιπόν στάθηκε μεταξύ άλλων η κυρία Ζαχαράκη. Και πάμε να περάσουμε στο ζήτημα της Κυψέλης, το τραγικό γεγονός που απασχολεί όλο αυτό το διάστημα και το παρακολουθούμε στενά με όλες τις εξελίξεις τους. Να σας αναφέρω ότι η αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση της Κυψέλης για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά και τα αδικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης, κατά συρροή, εξύβρισης, απειλής, φθοράς, ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, να σημειώσω, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, δηλαδή 38χρονη σύντροφός του και 26χρονος Αφγανός, για την υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος, αναμένεται τελικά να περάσουν και σήμερα Παρασκευή το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν και προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και τα νεότερα, θα έχουμε και τις εξελίξεις του θέματος. Προχωράμε στο θέμα που απασχολεί τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με τον Μαραθώνα και την ηλικιωμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμένη σε κήπο κατοικίας. Στο Μαραθώνα λοιπόν μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μία δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία και ζούσε στην Γαλλία και πριν από δύο εβδομάδες, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ανέφερε στις αρχές ότι είχε να την δει πάρα πολύ καιρό, συγκεκριμένα 10 χρόνια, και να επικοινωνήσει μαζί της. Ανέφερε ότι η γιαγιά της θα ήταν περίπου 90 ετών. Σήμερα θα ζούσε στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της. Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες γειτόνων, η κόρη και ο εγγονός είχαν ψυχολογικά προβλήματα και δεν ήταν κοινωνική, οπότε δεν είχαν σχέση με τους υπόλοιπους γείτονες. Τελικά η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε, σύμφωνα με πληροφορίες στους αστυνομικούς, ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 ολόκληρα χρόνια και την είχε θάψει στον κήπο προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της, ενώ όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν σε ποιο σημείο ακριβώς έθαψε τη μητέρα της, εκείνη απάντησε ότι αυτό έγινε πριν από 10 χρόνια και δεν θυμάται. Συνεχόμενα αυτά τα γεγονότα στο μεταξύ, τι να πω, το μυστήριο αυτό

Και με ανάρτησή το πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κερανάκης, πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση, όπως είπε, όσον αφορά την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ σημείωσε ότι είναι και η πρώτη φορά που ένα τόσο πολύ σημαντικό και μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δίχως να δοθεί καμία παράταση. Επανερχόμαστε στο ζήτημα της ΔΕΘ, όπου με αιχμή την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και με σειρά διεκδικήσεων μισθολογικών, θεσμικών και παράλληλα διεκδίκηση προσλήψεων και μονιμοποίησης των συμβασιούχων, οι εργαζόμενοι ανακοίνωσαν με επίσημη μάλιστα ανακοίνωσή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και να κλείσουμε με το τελευταίο θέμα, όπου η πολιτική προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει, σύμφωνα με το χάρτη με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ότι για σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Κρήτη, όλοι οι νομοί, στο μεταξύ, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Στο μεταξύ, την ίδια μέρα σήμερα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και για την Αττική και για την Εύβοια, όπως επίσης και για το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. Και μόλις λοιπόν κλείνουμε σιγά σιγά και αυτή την δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, είδαμε κάποια από τα εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν την ειδησιογραφία για την σημερινή μέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Έρχεται και η επιτυχία μας, έρχεται το As It Was από Harry Styles εδώ στον Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παίρνουμε μια ανάσα, αλλάζουμε λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε ακόμα σε αναμονή αρκετές ενότητες από την επικαιρότητα της Ελλάδας και του κόσμου.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πολύ καλημέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας στον Easy 97,2, καθότι το καθημερινό μας μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, υπενθυμίζω. Αλλά ταυτόχρονα ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όπως κάναμε και λίγο πριν, γιατί είχαμε και το σύντομο break, ακούσαμε και το As It Was από Harry Styles εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2 και επιστρέψαμε στο πόστο μας για να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με την αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εσείς φτάσαμε στην Παρασκευή 4 του μήνα, 4 Σεπτεμβρίου. Α, ολοκληρώνεται σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα, αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπου η πλειοψηφία επιστρέψαμε στα πόστα μας, στις δουλειές μας, στη βάση μας και στη νέα κανονικότητα. Με συγχωρείτε, έκανα και το σαρδά μου. Όλα θα πάνε καλά. Το ρυθμό μας να βρούμε και όλα μια χαρά θα πάνε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με την οικονομική ειδησιογραφία, η οποία μόλις τώρα παίρνει την σκητάλη, και πάμε να δούμε αναλυτικά και τα θέματά μας. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως να παρακολουθήσουμε και τι τιμές βλέπουμε πια ποιες τιμές βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων για βενζίνη αλλά και φυσικό αέριο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Τώρα, το κόστος των καυσίμων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες, να πω πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας και τα στοιχεία μας, τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στα πρατήρια που παρακολουθούμε, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να μεταφέρω κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Για έναν οδηγό λοιπόν που διανύει καθημερινά αρκετά χιλιόμετρα, η διαφορά στην τιμή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, όπως έχουμε καταλάβει όλοι μας. Ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων μπορεί να κοστίσει περίπου 100 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος ενός κατώτατου μισθού. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που πιέζουν τις τιμές στην Αγγλία. Το Brent από τη μεριά του, από περίπου 71 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο, έχει φτάσει κοντά στα 95 δολάρια, καταγράφοντας και αύξηση της τάξης του 33%, να σημειώσω. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η άνοδος και στην τιμή του φυσικού αερίου. Από περίπου δηλαδή 31 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρη, η τιμή έχει ανέλθει στα 73 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου στο 135%, να πούμε. Το φυσικό αέριο δεν επηρεάζει μόνο τα νοικοκυριά που το χρησιμοποιούν για τη θέρμανση, επηρεάζει άμεσα και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να προσθέσουμε, και κατ' επέκταση και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει συγκεκριμένα περίπου τα 2,05 ευρώ το λίτρο. Σε σχέση με την αρχή του πολέμου, η αύξηση υπολογίζεται σε περίπου 30 λεπτά το λίτρο, γεγονός που σημαίνει ότι ένα ρεζερβουάρ, όπως είπαμε, 50 λίτρων κοστίζει περίπου 15 ευρώ περισσότερο. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιβάρυνση είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς ένα γέμισμα ρεζερβουάρ μπορεί να κοστίσει περίπου 22 έως και 23 ευρώ επιπλέον, ενώ την ίδια στιγμή η έρευνα αγοράς μπορεί να προσφέρει και σημαντικές εξοικονομήσεις στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και που έχουν παρουσιαστεί, ένας καταναλωτής που συγκρίνει συστηματικά τις τιμές μπορεί να εξοικονομεί έως και περίπου 39 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, το ποσό που εξοικονομείται από τις αγορές τροφίμων και άλλων προϊόντων μπορεί να απορροφάται από αυτήν την αυξημένη δαπάνη για καύσιμα και ενέργεια. Μην ξεγελιόμαστε, αυτό συμβαίνει καθημερινά. Το στεγαστικό τώρα και το ενεργειακό κόστος αναμένεται να αποτελήσουν επίσης δύο βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να το σημειώσουμε και αυτό, γιατί βρισκόμαστε πρώτων πυλών, καθώς πρόκειται για δύο τομείς που επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των καταναλωτών. Οι υψηλές τιμές ενέργειας προκαλούν παράλληλα αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία. Ιδιαίτερα το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει και άμεσα το κόστος μεταφοράς και κατ' επέκταση και τις τιμές βασικών αγαθών, μεταξύ των οποίων και τα τρόφιμα. Πάντως, το μεγαλύτερο ερώτημα που ουσιαστικά πλανάται είναι πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στους επόμενους μήνες, καθώς η πορεία του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου θα συνεχίσει να επηρεάζει τόσο τα νοικοκυριά όσο και το συνολικό κόστος στην αγορά. Εμείς μένουμε συντονισμένοι και καθημερινά, όπως βλέπετε, παρακολουθούμε αναλυτικά τι συμβαίνει με τις τιμές στην βενζίνη, όπως επίσης και με το φυσικό αέριο. Για να συνεχίσουμε τώρα με τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, όπου έχουμε και νεότερα, γιατί δυνατότητα κλειδώματος, να σας μεταφέρω, χαμηλότερων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν πλέον οι καταναλωτές όλοι εμείς, καθώς τα νέα σταθερά τιμολόγια του μήνα Σεπτεμβρίου εμφανίζονται φθηνότερα από τα πράσινα κειμενόμενα. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ
Διαθέτει το μπλε σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με διάρκεια ενός έτους, προσφέροντας μάλιστα και σημαντικά χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τα πράσινα που ξεκινούν, να ξέρετε, από τα 14,7 και φτάνουν τα 21,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Το φθηνότερο πάντως πράσινο τιμολόγιο είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 28% ακριβότερο από το φθηνότερο σταθερό, για να έχουμε και μία συγκριτική. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό πάντως Κυριάκο Μητσοτάκη, η δυνατότητα αυτή δεν θα υπήρχε αν η ΔΕΗ δεν ήταν οικονομικά ισχυρή, με την επιχείρηση να απορροφά μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Όπως τόνισε η ΔΕΗ από τα πρόθυρα χρεοκοπίας, το 19 λειτουργεί σήμερα ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, ενώ στην αγορά έχουν ακολουθήσει και άλλοι πάροχοι. Όμως οι τιμές στα σταθερά τιμολόγια παρουσιάζουν και μία μεγάλη διακύμανση, όπως λένε οι ειδικοί, δηλαδή από τα 11,5 λεπτά έως και τα 36 λεπτά, ανάλογα με την πολιτική κάθε εταιρείας. Γι' αυτό και απαιτείται μια πολύ προσεκτική επιλογή από όλους εμάς τους καταναλωτές. Αυτό μεταξύ άλλων και για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για το μήνα Σεπτεμβρίου, και θέλω να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε ξανά η Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς σχετικά με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπου εκεί ουσιαστικά υπάγονται 1.740 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να θυμίσω, και αναφέρθηκε σε όλα αυτά, όπως επίσης και στα ωφέλη που θα έχουν τα νοικοκυριά. Αναφέρθηκε η Δέσποινα Τσαγκάρη, Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως οι μειώσεις δεν θα είναι μόνιμες, και διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες. Όπως δήλωσε, δουλειά της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να διαπιστώσει πώς έχουν μπει οι σωστές τιμές στα προϊόντα, και διευκρίνησε πως πριν τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ελέγχθηκαν και όλοι οι κωδικοί μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Κλείνοντας, τη διοικήτρια ξεκαθάρισε ότι αν διαπιστωθεί πως δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη μείωση, θα παρεύουν τότε, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί, όπως διαβεβαίωσε, ενώ επαναλαμβάνουμε ότι οι εκπτώσεις δεν είναι μόνιμες και οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα είναι στην βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε και θέμα, να περάσουμε στο ζήτημα του στεγαστικού, καθότι σε είδος προς εξαφάνισης, όπως βλέπουμε και καθημερινά, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε και μας απασχολεί. Σε είδος προς εξαφάνιση για φοιτητές και νέους εργαζόμενους εξελίσσονται τα μικρά διαμερίσματα, δηλαδή αυτά που κυμαίνονται από 25 έως και 50 τετραγωνικά μέτρα, καθώς η ραγδαία αύξηση της ζήτησης έχει εκτοξεύσει και τις τιμές της πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία, για το 2026 βεβαίως, η αύξηση των ζητούμενων τιμών για τις συγκεκριμένες κατοικίες την τελευταία δεκαετία, δηλαδή σκεφτείτε από το 2016 έως και το 2026, αγγίζει ή και ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές το 150%, καθιστώντας τα πλέον απαγορευτική επιλογή για χαμηλά εισοδήματα. Στην Αθήνα, π.χ., στο κέντρο και στις φοιτητικές περιοχές, δηλαδή σε γειτονιές του κέντρου, όπως είναι γύρω από τα πανεπιστήμια, όπως είναι η Ζωγράφου, τα Ηλίσια, το Παγκράτη, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, βεβαίως οι ζητούμενες τιμές πώλησης κυμαίνονται πλέον μεταξύ 2.800 και 4.000 τετραγωνικών μέτρων, σημειώντας μία άνοδο πλάς 100% έως και 150% στην δεκαετία, ενώ στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο και γύρω από τα πανεπιστήμια, οι τιμές κινούνται από 2.600 έως και 3.600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με την αύξηση της δεκαετίας να φτάνει το εντυπωσιακό πλάς 110% έως και το 160%. Έχουμε και αναλυτικούς πίνακες, όπου δίνουν και την ενδεικτική εικόνα ζητούμενων τιμών μικρών διαμερισμάτων από 25% έως και 50%. Μπορείτε να τα δείτε κι εσείς αναλυτικά σχετικά με τις τιμές των μικρών διαμερισμάτων, όπου συνεχίζεται, όπως βλέπουμε, το ράλι ανόδου και στα ενοίκια, όχι μόνο στις πωλήσεις. Θέλω να σημειώσω κάτι για το σπίτι μου 2 τώρα, και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα, γιατί ολοκληρώθηκε μόλις στις 31 Αυγούστου η φάση συμβασιοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου 2, του μεγαλύτερου μάλιστα προγράμματος, όπως επισημαίνεται, στεγαστικής πίστης για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας που έχει υλοποιηθεί στην χώρα. Έχουν
επικαιροποιηθεί και κάποια επίσημα στοιχεία, όπου εγκρίθηκαν περισσότερο από 15.000 δάνεια, συνολικής αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις και τέλος η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943,2 εκατομμύρια ευρώ αναλυτικά. Να σημειώσουμε ότι αναφορικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ατζέντα του θα παρουσιάσει και κάποια νέα στοιχεία για επόμενο πρόγραμμα που αφορά τα στεγαστικά, οπότε μένουμε συντονισμένοι και θα τα δούμε και όλα αναλυτικά τις επόμενες μέρες, να δούμε τι μέλη γενέστε και με επόμενα θέματα στεγαστικών προγραμμάτων που απασχολούν. 10 και 27 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα και τις οικονομικές ειδήσεις, κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που απασχόλησαν τη σημερινή ειδησιογραφία. Μένετε εδώ, εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Η διεθνή επικαιρότητα έρχεται και παίρνει την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και τι συμβαίνει στον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζει 7,2.

Και συνεχίζουμε λοιπόν όπως σας προανέφερα με την διεθνή επικαιρότητα τώρα. Μόλις παίρνει την σκυτάλη η τέταρτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγαζίνα, το οποίο βεβαίως συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν υπενθυμίζω Παρασκευή, σήμερα 4 του μήνα, 4 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει, η αλήθεια είναι για τα καλά, η πλειοψηφία, έχουμε επιστρέψει στα πόστα μας και έχουμε ουσιαστικά επέλθει σε αυτή τη νέα κανονικότητα και σε αυτή τη νέα καθημερινότητα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με την ατζέντα της διεθνούς ειδησιογραφίας μας για σήμερα και θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει και με το ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να σας μεταφέρω ότι σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε επιδώσει συγχωρέστε με, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απαντώντας και στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενες οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς, όπως αναφέρει το Υπουργείο μας, κυριαρχία στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα, όπως αναφέρεται λοιπόν στο ελληνικό διάβημα. Η Αθήνα, να υπογραμμίσω, απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη νόμιμη ισχύω στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η κλιμακούμενη αυτή ένταση από την Τουρκία, είτε ρητορική είτε στο πεδίο, μεταφέρθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους, θέτοντάς τους προς των ευθυνών τους. Μάλιστα, ο φάκελος της Αθήνας στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, να σημειώσω, ήταν γεμάτος από στοιχεία που μαρτυρούν τις προθέσεις της Τουρκίας, ποσοτική αλλά και ποιοτική αναβάθμιση των απειλών, τα παράνομα πάρκα εντός της ελληνικής φαλοκρηπίδας, το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, ενώ τονίζεται και η ανάγκη του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε να περάσουμε στην Μέση Ανατολή, να προχωρήσουμε στο επόμενο δεύτερο θέμα, όπου το Ιράν σας ενημερώσει ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσα στους οποίους, σύμφωνα με τους χειρισμούς της Τεχεράνης, επλήγησαν εχθές Πέμπτη και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, παρά τις απειλές του Προέδρου, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, για περαιτέρω χτυπήματα σε μια νέα έξαρση της σύγκρουσης. Πάντως, ένας Αμερικανός αξιωματικός δήλωσε σε διεθνή δημοσίευμα ότι σε διεθνή μέσο, με συγχωρείτε, ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δεν δέχτηκαν καμία επίθεση. Ο Τραμπ από τη μεριά του, σε δηλώσεις του την Τετάρτη, είπε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν όποτε θέλουμε, αφού οι εκτεταμένοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ σε τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσαν και τον θάνατο τουλάχιστον 19 Ιρανών μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, να θυμίσω. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ακολούθως δήλωσε ότι δεν αναμένει η επανέναρξη των εχθροπραξιών να διαρκέσει πολύ. Είπε ακόμα ότι η Ουάσιγκτον έχει σχεδόν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Επίσης, αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν πως ο πρόεδρος τον είπε εξετάζει και κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσίες και την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Μέση Ανατολή. Επιπλέον, σύμφωνα και με δημοσίευμα παρακολουθήσαμε λίγο πριν της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει συζητήσει και με ανώτερους συνεργάτες του το αν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, μια κίνηση που ο πρόεδρος φαίνεται να εντάσσεται και να τάσσεται υπέρ. Και αυτό σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών μέσων. Να συνεχίσουμε στο Ρωσο-Ουκρανικό, όπου στην πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία αναφέρθηκε σε δηλώσεις του εχθές Πέμπτη και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο τόνισε πως η επανέναρξη των συνομιλιών είναι πιο δύσκολη λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων στην Αυσιπλοεία και της έκκλησης που θα απίφθινε το Κίεβο σε πολιτικά αεροσκάφη να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο. Την ίδια ώρα, στο πεδίο συνεχίζονται και τα πλήγματα και από τις δύο πλευρές, να σημειώσουμε. Ο Ρώσος Πρόεδρος πιο συγκεκριμένα δήλωσε πως συνεχίζονται οι επαφές με την Ουκρανία. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, είναι δύσκολο για μένα να πω αυτή τη στιγμή σε ποιο βαθμό αυτές οι επαφές οδηγούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία δεδομένων και των δηλώσεων που ακούσαμε πρόσφατα από την ανώτατη ηγεσία της Ουκρανίας. Ο Πούτιν είπε επίσης ότι ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένων και των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση. Ενώ απαντώντας και σε μια ερώτηση κατά τη διάρκεια του φόρου,
Φόρουμ. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως οι ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία του εμπορικού και του ναυτικού και φερόμενες απειλές για επιθέσεις σε πολιτικά αεροσκάφη είναι πράξεις κρατικής τρομοκρατίας, οι οποίες, όπως ανέφερε και στη συνέχεια, περιπλέκουν τις προοπτικές για διμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, όπου βλέπει αυτή την ευκαιρία να έρχεται. Ωστόσο, δεν μας αναφέρει και περαιτέρω έτσι στοιχεία αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε στονισμένοι και το παρακολουθούμε. Την ίδια ώρα, ο ανατραπής πρόεδρος Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος και διώκεται και είναι φυλακισμένος, θυμίζω, στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. Σε υπόμνημα, μάλιστα, που συνέταξαν οι δικηγόροι του και στάληκε στον ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης, Άλβιν Χερελστάιν, ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι το δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να ασκήσει δίωξη εναντίον του, καθώς και τη σύζυγου του, Σίλια Φλόρες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο εναντίον του και εναντίον πρώην συνεργατών του, ο ανατρεπής πρόεδρος διώκεται στη Νέα Υόρκη για 4 κατηγορίες, περιλαμβανομένες και της ναρκοτρομοκρατίας, να θυμίσουμε ξανά. Να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα που αφορά την Γερμανία και τις νέες εμπριστικές επιθέσεις που απασχολούν τις τελευταίες ώρες τις γερμανικές αρχές, με ένα περιστατικό να καταγράφεται στο Μόναχο και ένα ακόμα κοντά στην Φραγκφούρτη. Μέχρι στιγμής πάντως παραμένει άγνωστο εάν και κατά πόσο αυτές οι δύο νέες επιθέσεις συνδέονται και με τα περιστατικά που σημειώθηκαν και τις προηγούμενες μέρες. Στο Μόναχο πάντως, κατά διάρκεια της νύχτας, εμπριστική επίθεση σημειώθηκε σε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων. Σύμφωνα και με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν και εμπριστικοί μηχανισμοί, έναν από τους οποίους εξεδετερώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να θέσουν και υποέλεγχο και τελικά να σβήσουν και τη φωτιά. Για την επίθεση, η αστυνομία συνέλαβε και ως υπόπτους μία 28χρονη γυναίκα και έναν 38χρονο άνδρα, Βούλγαροι υπήκοοι και οι δύο. Αυτό το νέο περιστατικό έρχεται και μετά από δύο επιθέσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε υποδομές του γερμανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφορικά με την δεύτερη επίθεση που σημειώθηκε στην Φραγκφούρτη και σημειώθηκε συγκεκριμένα και σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στην Κολονία, με τις αρχές εκεί να εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή πράξη δολιοφθοράς. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι οδήγησε σε αυτές τις νέες εμπριστικές επιθέσεις. Πιθανώς στις επόμενες μέρες θα έχουμε και νεότερα από τις γερμανικές αρχές. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο Βέλγιο, όπου τα κύματα καύσων από τις 18 Ιουνίου και τις 16 Αυγούστου προκάλεσαν περισσότερους από 2.000 θανάτους, συγκεκριμένα 2.935 στο Βέλγιο, μία επιπλέον θνησιμότητα 22,6%, ανέφερε σε έκθεσή του την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός μάλλον Δημόσιας Υγείας της χώρας, σύμφωνα και με το Reuters. Ενώ ο ΟΗΕ, θα κλείσουμε με αυτό το θέμα, αναφέρεται διεξοδικώς στο ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο, όπου το φαινόμενο αυτό έχει πλέον εδραιωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί και περαιτέρω τους επόμενους μήνες, φτάνοντας, όπως λέει, σε μια πολύ ισχυρή ένταση, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραταθεί έως και τον Φεβρουάριο του 2027. Αυτό προειδοποίησε μόλις εχθές ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Το επεισόδιο αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και τους επόμενους μήνες, φτάνοντας και σε πολύ υψηλή ένταση, προτού κορυφωθεί μάλιστα προς το τέλος του 2026, όπως πρόσθεσε ο οργανισμός. Το Ελνίνιο, να υπογραμμίσουμε, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε 2 με 7 χρόνια. Τα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού ησημερινού ειρηνικού θερμαίνονται από την άνοιξη και μετά, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές ουσιαστικά στα πρότυπα των ανέμων, την πίεση και τις βροχοπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα για τους επόμενους μήνες. Και κλείνουμε λοιπόν τις διεθνείς ειδήσεις.
επίσης κάποιες από τις ειδήσεις από τον κόσμο που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, του καθημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα να πάρουμε και τις ανάσες μας. Και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ακόμα στην φαρέτρα μας άλλες δύο ενότητες συνολικά εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy 97,2. Οπότε μένετε εδώ. Πάμε να περάσουμε στο σύντομο break και θα επιστρέψουμε στον Easy.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα στις θέσεις μας. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, υπενθυμίζω. Εδώ στον Easy μας συντονισμένη 97,2. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας στο The Fate of Ophelia από Taylor Swift, από αυτό το κορίτσι αστέρι. Έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και συνεχίζουμε με την προτελευταία ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, όπου θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως θα συνεχίσουμε με αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε αναλυτικά την σημερινή αθλητική δισιογραφία μας. Στο μεταξύ να σας πω ότι ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ξανά παίκτης, υπενθυμίζω, του Παναθηναϊκού και έστειλε και το πρώτο του μήνυμα μάλιστα στους οπαδούς του Τριφυλιού, καλώντας τους να δώσουν το παρόν στον αγώνα με την Νίκη Βόλου για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός έκανε πράξη λοιπόν την επιθυμία των οπαδών του με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ και ο Μαροκινός αμέσως θα βρεθεί στις κερκίδες για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας, όπως σας προανέφερα, παίρνοντας και μια πρώτη γεύση, έτσι θα πω, από τη νέα του ομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε και κάλεσμα και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού με το πρώτο του μήνυμα σε βίντεο της πράσινης ΠΑΕ, στο οποίο και αναφέρει ότι «Γεια σε όλους, επέστρεψα, θα σας δω στο γήπεδο το βράδυ, τα λέμε εκεί». Ήταν χαρακτηριστικά η τοποθέτησή του. Ο Ουναΐ είναι πιθανό να κάνει και δεύτερο ντεμπούτο με τη φανέλα του Τριφυλιού την Κυριακή 6 του μήνα, αυτή την Κυριακή αυτή τη εβδομάδα, 6 Σεπτεμβρίου, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και να συνεχίσουμε τώρα στους κιτρινόμαυρους, βεβαίως, όπου η ΑΕΚ νίκησε με 2-0, να υπενθυμίσω, τον Έστω Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, μπροστά σε σχεδόν 3.000 οπαδούς της, τους οποίους και αποθέωσε με ανάρτησή της. Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν ένα βροντερό λοιπόν να μεταφέρω παρόν στην Καβάλα για το παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολη, στην πρώτη αγωνιστική μάλιστα της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, και η Ένωση υποκλήθηκε στον κόσμο για την στήριξη στην ομάδα. Πιο συγκεκριμένα στην ανάρτησή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ έγραψε: «Ημέρα Τετάρτη εργάσιμη στις 5 ακριβώς, με πολύ ζέστη και υγρασία, η ΑΕΚ 680 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, αλλά στην έδρα της πάνω από 3.000 ενωσίτες, όπως είπε κάθε φίλου και ηλικία στο πλευρό της ομάδας, τους ευχαρίστησε με τον τρόπο που τους αρμόζει ουσιαστικά και με τον τρόπο που άξιζε. Η κιτρινόμαυρη Βόρεια Ελλάδα έστειλε ξανά βροντερό το μήνυμά της, είστε μοναδικοί, σας ευχαριστούμε πολύ», έγραψε και στα social media ως Λεζάντα. Τώρα, για να περάσουμε στον Ολυμπιακό, διότι ο Λίον Μπέιλι, το νέο απόκτημα των Ερυθρολεύκων, είναι και επίσημα καταρχάς παίκτης του Ολυμπιακού και έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης για να ενσωματωθεί στη συνέχεια στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίπερ. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα για να κλείσει την μεταγραφή του Λίον Μπέιλι και ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έκανε και ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία και υπέγραψε εκεί το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Στην Ελλάδα λοιπόν έφτασε το βράδυ της Πέμπτης, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει και τις προπονήσεις με την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίπερ και να ετοιμαστεί κιόλας για το δικό του μοναδικό ντεμπούτο με τους Πειραιώτες. Παραμένουμε στους Ερυθρόλευκους, παραμένουμε στον Ολυμπιακό, αλλά θα περάσουμε στα μπασκετικά νέα και στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε με full roster στο ΣΕΦ εν ώψη και του τουρνουά, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να στέκεται και στο λίγο χρόνο που έχουν πλέον οι ομάδες για την προετοιμασία τους, με τον Ολυμπιακό τώρα να κάνει μόλις την πρώτη του προπόνηση σε όλους τους νέους παίκτες. Ο προπονητής, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, κύριος Μπαρτζόκα, τόνισε ότι οι προπονητές χάνουν ένα από τα όπλα τους, αλλά πρέπει πια να προσαρμοστούν όλοι σε αυτή την συνθήκη. Είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε, δυστυχώς είναι αρκετά αργά, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σήμερα που ταξιδεύουμε στην Κρήτη, εμφανίζονται οι διεθνείς. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν μερικές ανακατατάξεις. Όπως είπε, παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν, αλλά ο στόχος για την ομάδα μας παραμένει πάντα ο ίδιος. Να είμαστε έτοιμοι να αγωνιζόμαστε και να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Έστειλε λοιπόν το δικό του μήνυμα για την νέα σεζόν που έχει ανοίξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Την ίδια ώρα, ο Γιάν Μοντέρο. Ο Γιάν Μοντέρο λοιπόν έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Είχαμε και τις πρώτες εικόνες από το ΣΕΦ, καθώς όπως σας προανέφερα στο προηγούμενο θέμα, οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν και την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν, όπου
αναμένεται και το τουρνουά Great International Basketball με τον Γιάν Μοντέρο να έχει όμως πια ενσωματωθεί και στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Λίγες μάλιστα ώρες μετά την αφήξή του στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, ο Γιάν έκανε και την πρώτη του προπόνηση εχθές, παίρνοντας και μια γεύση από την νέα του ομάδα και γνωρίζοντας και τους συμπαίκτες του αναλυτικά. Στο μεταξύ, χωρίς Παπα-Νικολάου και Λαρετζάκη θα διεξαχθεί ο Ολυμπιακός στο τουρνουά της Κρήτης, να προσθέσω. Και να περάσουμε και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς συνεχίζει και εκείνος την προετοιμασία του εν ώψη και της νέας σεζόν και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είδε και τους διεθνείς αθλητές που αγωνίστηκαν με τις εθνικές τους ομάδες να επιστρέφουν πια στο Telecom Center Athens και να προπονούνται οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Άιζακ Μπόγκα, Μπράγκου Μπάντιο, Χουάντσιο Ερναγκόμεθ, Ντίνος Μίτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ενσωματώθηκαν κανονικότατα. Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού επέστρεψαν λοιπόν, έπιασαν πόστο και πλέον ο Ζότς θα μπορεί να δουλέψει και περισσότερο εν ώψη και της νέας σεζόν, έχοντας και τα περισσότερα όπλα, εντός αγωγικών τοποθετώ τη λέξη αυτή, στην φαρέτρα του. Από την προετοιμασία του Τριφυλιού απουσιάζουν όμως, να θυμίσω, οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, οι οποίοι και θα χάσουν τα πρώτα μάτς της νέας σεζόν, όπως πολύ καλά είχαμε ενημερώσει και τις προηγούμενες μέρες σε δημοσιεύματα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Τσέντι Οσμάν και Νικαλάθης, οι οποίοι τώρα ενσωματώθηκαν και εκείνοι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες τους και πλέον να μπαίνουν σε ρυθμό και εκείνοι για την έναρξη της ομάδας και της νέας σεζόν, όπως όλοι πια έχουν μπει στο ρυθμό τους. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ανδρέα Τρινκέρι, είχε και συνομιλία με τον Τσέντι Οσμάν και τον Νικαλάθη, οι οποίοι κεντήθηκαν στα ασπρόμαυρα και πάτησαν και παρκέ, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram που ανέβασε και η ΚΑΕ του ΠΑΟΚ και τα είδαμε και αναλυτικά. Και να περάσουμε σε επόμενο δημοσίευμα. Θα περάσουμε στον Κωνσταντίν Τζολάκη, γιατί έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μεταφέρω την καριέρα του στην Αγγλία με τη φανέλα της Χαλ και μάλιστα είναι και υποψήφιος για παίκτης του μήνα, παρακαλώ, στην Premier League. Οι δύο νίκες της Χαλ με τον Κωνσταντίν Τζολάκη να διατηρεί και ανέπαφη έτσι την εστία του κόντρα σε Manchester United και Coventry. Τον Αύγουστο έχουν φέρει και τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του μήνα μαζί με τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Υποψήφοι είναι και η Κόλ Πάλμερ, ο Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι, Ρικάρντο Καλαφιόρη της Arsenal, ο Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United, ο Μαμαντού Σανγκαρέ της Bradford, ο Ραγιάν Σερκί της Manchester City και ο Γιωάν Γουίσα της Νιου Castle. Αυτοί αναλυτικά οι υποψήφοι για να κερδίσουν αυτό το έπαθλο, θα πω, του παίκτη του μήνα στην Premier League συγκεκριμένα. Να δούμε τώρα και το χρόνο μας. 8 και 25 πρώτα λεπτά. Την ίδια ώρα να σας πω ότι ο Έντιν Τζέκο αποσύρεται από την Εθνική Βοσνίας. Κόντρα στην Σουηδία θα είναι το τελευταίο του ματς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Και προλαβαίνουμε και άλλο ένα θέμα. Επίσης για τον Αζεντίνου Ναΐ, με συγχωρείτε πολύ, το ξέχασα να σας πω ότι επέλεξε το νούμερο 21 στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Δεν το αναφέραμε στο πρώτο μας θέμα, οπότε ήθελα να κάνω και μικρή αναφορά σε αυτό. Και να κλείσουμε με ΑΕΚ, που έκανε γνωστή και την ευρωπαϊκή λίστα που δήλωσε για τα μάτς της League Face του Champions League με τον Ζωάο Μάριο, τον Μπάμπι Λικογιάννη και τον Μίλαν Βιτάλης να είναι μέσα σε αυτήν κανονικά. Ο Μάρκο Νικόλιτς αντίθετα άφησε εκτός τον Δημήτρη Καλοσκάμι, τον Χρήστο Αλεξίου και τον Μάρτιν Γεωργιεφ. Στην λίστα της ΑΕΚ για το Champions League δεν συμπεριλήφθηκε επίσης και ο Ντέρεκ Κουτέσα, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σερβέτ, να το θυμίσουμε, και δεν το ξεχνάμε καθόλου. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις που είδαμε για σήμερα σε αυτήν την ενότητα.
και να περάσουμε σιγά σιγά σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική για σήμερα Παρασκευή 4 του μήνα. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτή την εβδομάδα. Είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα. Και από το Σαββατοκύριακο τώρα για σήμερα ο καιρός αναμένεται έθριος με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Δεν λένε να μας αφήσουν να μπούμε λίγο και στο ρυθμό μας, να μπούμε και στη νέα κανονικότητά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ. Στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε μόλις τώρα και αυτή την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, του σημερινού μας μαγκαζίνο. Στο μεταξύ μένετε εδώ συντονισμένοι στο Easy 97,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, καθώς απομένουν τα τελευταία μας τρία λεπτά, τα πιο απολαυστικά, γιατί έρχονται και τα απολαυστικά μας τρία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, όπως έχω ετοιμάσει και για σήμερα κάποια από τα ωραία events που πρέπει να παρευρεθούμε αυτή την εβδομάδα, αυτή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Και πάμε να περάσουμε μόλις τώρα στην τελευταία μας ενότητα, στο τελευταίο μας έτσι τρίλεπτο, εδώ στον Easy 97,2 του καθημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται και για σήμερα. Πριν όμως ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάμε να περάσουμε στα καθιερωμένα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος, να αλλάξουμε λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και τη ειδησιογραφία, μιας και ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενότητων που αφορούν τα ειδησιογραφικά μας. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Σας έχω ετοιμάσει σημαντικότητα. Τα must try λοιπόν events, τα οποία δεν πρέπει να χάσει κανείς. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι εκδρομικό που έχει να κάνει με τις μεγάλες μέρες Νεμαία, σε έναν πολύ μεγάλο θεσμό που κάθε χρόνο τέτοια εποχή το περιμένουμε. Και αν αναζητάς και εσύ την αφορμή εκείνη για μια μικρή αλλά και γρήγορη εξόρμηση από την Αθήνα, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, γιατί μεγάλες μέρες Νεμαία ανοίγουν τις πόρτες τους, όπως επίσης και όλα τα ενοπία της ζώνης με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται άλλωστε για το μεγάλο θεσμό από αυτή τη εποχή που κάθε νόφιλος, κάθε ταξιδιώτης δεν βλέπει την ώρα και την μέρα για να βρεθεί στην Νεμαία. Τώρα από εκρηκτικά river parties δίπλα στο ποτάμι, live cookings, sessions ευεξίας μέσα στο κελάρι και yoga στους αμπελώνες, μέχρι οικαστικές δράσεις, premium δοκιμές και δυναμικά lives, η ατζέντα του διημέρου από τις 5 έως 6 του μήνα, δύο μέρες πληθωρικότατες του Σεπτεμβρίου αυτής της πρώτης εβδομάδας, για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η ατζέντα παρέχει τα πάντα και στο ερώτημα τι μας περιμένει, σας είπα κάποια από αυτά. Σας περιμένουν εκδρομές σε αμπελώνες, ξεναγήσεις και ανοιχτές γευσηγνωσίες, ξεχωριστά masterclasses, εκπαιδευτικά προγράμματα ακόμα και για τους μικρούς μας φίλους και Έλληνες designers που εμπνέονται, μα φυσικά από το αμπέλι και το κρασί. Αν θέλετε να κάνετε κι εσείς εξόρμηση για αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι ιδανική αφορμή. Μεγάλες μέρες Νεμαίας από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 6 του μήνα θα βρείτε τα πάντα. Πάμε στα μουσικά μας, γιατί το Die Die της Ακύρα και του Burna Boy θέλω να σας πω ότι γράφει μεγάλη ιστορία, καθώς βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των παγκόσμιων μουσικών charts για 10 εβδομάδες. Βρίσκεται στο νούμερο 1. Αυτό το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου FIBA 2026 πραγματικά εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει και ένα αντίστοιχο θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ για να τα μάθετε όλα από πρώτο χέρι. Στο μεταξύ, έρχεται και το Φεστιβάλ Βιβλίου, το 54ο μάλιστα, στο πεδίο του Άρεως. Ανοίγει τις πόρτες του αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ανοίγει λοιπόν τις πόρτες του και δημιουργεί ένα φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου. Θα βρείτε και θα ανακαλύψετε 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή την Παρασκευή δίνουμε ραντεβού στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2026. Να είστε εκεί, εμείς θα είμαστε βεβαίως εκεί. Λοιπόν, ανανεώνω τώρα το ραντεβού μου για αύριο, φυσικά την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάλω τη μηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.